0: κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
1: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό επαναλαμβάνω χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
0: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες, ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο πλήρω, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις μας, δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δεικνύεται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια. Που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίμης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη

0: είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση, με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή, είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα, και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη, η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας, και όχι μόνο τη γεωργική, και την κτηνοτροφία, σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια, ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας που στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
3: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων, μια δεδρότης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρωτρές μονοετής καλλιέργειας, και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φέρουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή. Να δούμε τη μελισσοκομεία μας, που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία, λόγω της επικονίας, δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα. Να δούμε την αλιεία μας, να δούμε τον κρητικό ναμπελώνα, τον κρητικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη, που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν.

0: αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους Δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις...
2: με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού. Της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, δεν, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χνηλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική, σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί βλέπετε επιβιώνει, ας πούμε, τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 ή 50 λεπτά το τριφύλι.

Μάλιστα. Θα επανέλθουμε γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η Περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ, πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε.

0: δέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρριψη των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρόδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις προφανώς της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα, κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
2: Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
2: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς εισάει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι η νέα γεωργή καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι

0: ας με επιτραπεί έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα?
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητιούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πόλη του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε? Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας.

0: κάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας? Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι? Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία? Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν? Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς θα αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ότι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική, εσύ σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας το θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης ένα 10 γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50-60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο χτινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει. Και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχθα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε.

0: Από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει
1: Ναι, να
0: ομάδα,
1: καταλήξει ομάδα και να μην έχει. Ναι.
0: να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
1: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
0: Δύσκολη
1: Έχεις,
0: κατηγορία.
1: πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
0: Δεν έχω παίξει.
1: Δεν έχεις παίξει
0: Δεν
1: ποτέ.
0: έχω παίξει
1: Γάμα
0: ποτέ.
1: Εθνική δεν έχεις παίξει
0: Ναι,
1: ποτέ,
0: είναι
1: ναι.
0: εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ψαχνόμουν να δω αν πως μικρός, ξέρω εγώ, όχι,
0: Όχι,
1: ούτε.
0: είναι εντελώς διαφορετικό
1: Ναι,
0: ποδόσφαιρο.
1: ναι.
0: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα,
1: Ναι.
0: η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα
1: Τι
0: μέσα στο...
1: διαβασμένα, μα δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
0: Εντάξει,
1: 18, 18.
0: μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
1: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξει σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος που ψάχνω.
0: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις
1: Ναι.
0: κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα
1: Α,
0: έδινε το
1: ναι.
0: συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός του
1: Σεβασμό.
0: πρόσωπό μου.
1: Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούφ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερφορ που έχουν
1: Ναι,
0: περάσει και
1: καλά.
0: παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
0: Στο ελληνικό
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο,
0: Στο
1: ξέρω.
0: παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
1: Ναι.
0: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετώ που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζε τι φάσει, είχε ένστικτο, ήξερε πού θα πάει η μπάλα, τη γύτευε την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: καταλάβουν.
1: ναι.
0: Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα.
0: Όχι, φέτος είχα 11,
1: Το
0: το
1: 11.
0: 11.
1: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
1: 11 όφη. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα τη Θεσσαλία.
0: Τρίκαλα
1: στα Τρίκαλα τη Σημαδία.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο.

0: Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Ναι. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα...
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου
0: στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, το, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, όλοι, ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές.
0: Λαϊκές.
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά,
0: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπόρη, μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
0: ναι.
1: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου...
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες, χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταεκβοντό.
0: Ταεκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σέντερφορ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
1: Έπαιζε,
0: έπαιζε μπάλα ο πατέρας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: ναι. Προφορικά. Έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
1: Εννοείται πως ήταν Γαϊτάνο, κάπα 19,
0: έχει κάνει το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
1: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιάρα.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους, έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη... Οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα.
0: Στην
1: ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα...

0: Άσε
1: ένα
0: το
1: βήμα.
0: Όλα τα σάι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μίτρογλου ως, ως παίκτης που, που σου αρέσει. Που...
0: Μίτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία.
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, αυτό το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή σου. Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, να... γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι, ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου.
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
1: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός. 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τρεβοστέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Από λίγη όλα. Εγώ το παγκομψάκοψα.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω, δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελνόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος.
0: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφι. Στο ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη.
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν
0: να...
1: τότε στον Όφι.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο
1: πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχο σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, με χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούς στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία.
1: Συμμορία.
0: Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες,
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, άνω τελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας.
1: Όχι ο Νόμπλιας,
0: ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε μετά.
0: Μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από εμά

0: Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Δουρέκας.
1: Ο Κούλης.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδη του Θανασούλη, ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει, σε θέλουμε εδώ, να έρθεις, να
1: υπογράψεις. Μαρτίνς, Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει, σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει, έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχω μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον Άγιαξ,
0: τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δάκωσε. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις. Πώς να το πω. Τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο σωστά μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα
1: ξεκάθαρα,
0: να παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε

0: ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτε που ερχόντουσαν από μεγάλε κατηγορίε, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει δανεικόσματα.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο.
0: Πολλά πράγματα.
1: Πολλά, ε.
0: Πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω τι λέει.
0: Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον
1: Προετοιμασία το
0: αντίπαλο,
1: ένα το άλλο.
0: προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω, οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Γι' αυτό, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: 100% τι λέω, εννοείται.
0: επαγγελματίας.
1: Αυτό το, η αφοσία στο dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που
0: Γιάγια
1: υπό...
0: Τουρέ.
1: Τον
0: Γιάγια
1: Τουρέ, ε.
0: Τουρέ. Εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση
1: Ναι,
0: μικρή και
1: αυτό.
0: λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις
1: Σωστό.
0: καλύτερος.
1: Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος ο Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ερεθιμένοι, του λέω, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: Ποτέ.
1: πολύ, πολύ φαίρα απέναντί
0: Ποτέ,
1: σου.
0: ποτέ, ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια,
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: στη
0: όταν
1: Βέρεια, ε,
0: ήμουνα.
1: σώπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάση, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μας στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός, ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά. Ναι. Το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Δηλαδή
0: Ναι.
1: είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τη θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος. Σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλο.
0: Αποστολόπουλος νομίζω. Σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι. Οριζοντιώνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει κάπου αυτό ή... Τι
0: Όχι.
1: σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να
1: Δεν
0: σκεφτείς
1: μπορεί να
0: πολλά. Δεν
1: σκεφτείς.
0: μπορείς να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφι. Το δείχνει. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφα-εθνική.
1: Προπονητής τότε.
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο
0: Σίμος.
1: Σίμος. Ο
0: Ο
1: Σίμος.
0: Σίμος.
1: Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη. με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες

0: έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
0: ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήτανε?
0: Η μάνα ήτανε μάνα. Ήταν μου να δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές,
1: ναι,
0: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, η Τούδη ήταν το 13-14 προπονητής, ναι, στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: μόνο
1: δεν
0: πολιτικά.
1: Δεν ισχύει. Σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος, που πάνε να κάνουν κάτι... Να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν. Το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις στο μυαλό σου.
1: Κατάλαβα το λέξεις αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη Γάμα Εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα. Μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά και

0: δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, και... το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2.
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι, στο προπονητή.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Γενικά η Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι έχει χάσει πέναλτι.
1: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιο να βαρέει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω. Μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι, έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.

0: υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίτης να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
0: θήριο. Θήριο. Πεκτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
0: Που έχεις νομίζω παίξει ελπίδων.
1: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
0: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος Όφης.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα... πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
0: να βγει
1: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
0: τρίτο
1: εγώ.
0: Τρίτο γιατί έγινε το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
0: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη

0: θέλει να παίξει προφανώ. Ναι. Δεν έχει πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσει. Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει, στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
0: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
1: Μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
0: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
0: Ναι, τι δεν θα μάθαινες
1: αλλιώς. Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
0: Σωστό.
1: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
0: λίγο.
1: Να πάρεις τη θέση να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου, σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
0: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
0: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
1: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
0: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βιωματικός.
1: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από τώρα.
0: Ναι.
1: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει ήττα.
1: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
0: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
1: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνει το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
0: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
1: Χάρηκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νερά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαντο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία Κορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του, στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε
1: δοκιμάζουμε μόνο... Μέχρι εδώ ήρθαν τα αρώματα.
0: Δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι.

και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει, με ρόκα πάντα, θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το

0: για 10 χρόνια.
1: Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού, και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε, πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

προϊόντων από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεδιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.

0: κρεοπολία.
1: Όσο αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σαν άλλος δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
0: Μετά από 30 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: 30 χρόνια το γνωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός.
2: Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό.
0: Flavor
1: me. Flavor me, η εταιρεία που.
0: Έχουμε που να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
1: Όπου θέλει,
0: με
1: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού. Δεν Λάρισα,
0: δεν λέμε.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε που περάσατε
1: βόρεια.
0: Τέλεια.
1: Φιλάκια.
0: Θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία και λίγη.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, για το μυστικό.
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να πάτε και...

0: Παλιότερο.
1: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
0: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιότερο. Πολύ καλό.
1: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
0: Από όλα.
1: Από όλα και στον έχει έτοιμο. Για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: ψυχή.
1: Βαρβάγκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μας δίνει βαρβάγκια.
0: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρό κλιματοδόπουλο, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μιλώ. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίζετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με την μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το.

0: όλα, και στρατηγή και παγωτό.
1: Φεύγω για τα Χανιά.

στο ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε και φυσιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσα.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε τον τρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπύρνο.
0: Ναι, τι μαχαιροπύρνο. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το ναι. τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτου του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση mm-hmm. να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
3: Ακριβώς, θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε
3: dessert
0: μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, mm-hmm. μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Mm-hmm. Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι, μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς, το σωστό.
0: Ξανά στην υγειά μας.
3: Στην υγειά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμα και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά

Θέλω να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ, παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο ο Παντελεήμονας, είναι από κάτω ο Άγιος Ραφαήλ και δίπλα ο Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω.

Είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής, και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με

Ο Άγιος Παντελήμωνας προστατεύει τους ανθρώπους και όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Παντελήμωνα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου, κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει τον Άγιο για μια ευεργεσία που του έκανε, να ζητήσει τη βοήθειά του και να αποθέσει στην εικόνα του, στα πόδια του Αγίου, τα προβλήματά του.

0: γιορτάζομαι συγχωρών τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο, και το Μεσαίο Κρήτος είναι της Μεταμορφώσεως Σωτήρα. Οι αρχαιολόγοι μας ονομάζουν αυτή την εκκλησία Βυζαντινό, Σταυροειδή, Πεντάτρουλο, Γεγραμμένο Ναό. Αν θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται πλάνα. Φαίνεται και από τον δρόμο, αυτή δεν λέμε. Αυτή. Με τα μπλε,
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης, ποια λέει η εκκλησία.

0: Είμαι της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε. Και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Δεν το, ναι,
1: πώς
0: δεν λέω.
1: Να
0: δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η.

0: να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 ναι, χρόνια σχεδόν. Ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα.

0: αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Όχι... Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1500.

0: και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσαν ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος από Χαλκάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Γιουγιουριού του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαπτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, αυτό. Να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας. Για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχία στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από
1: βεβαίως,
0: παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάνανε τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι, ναι, του πανηγυριού, οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε. Φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα

0: δοκιμάσουν, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Είναι και ένα έθιμο τώρα... βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες

0: Βεβαίως.
1: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική, γιατί
0: βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
1: για
0: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια. Για τη μέρα του Πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας. Να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε
1: έτσι.
0: Καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένα όμορφο νεαρό. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Υπέροχη.
0: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη,
1: ασχολούμαι, ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος. Και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ.

0: και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο εσυνέσε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
1: στην
0: νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Πάμε λίγο, να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
0: Άνα. Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
1: να τα
0: δούμε. Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ
1: από...
0: πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινείστε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: να του
0: κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το ιερό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος.

0: Αρχαγγέλος εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν δηλαδή οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τούρκες, με τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια
0: φορά. Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στο Σκουνάβος.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, για το καθένα ατελείωτες ώρες. Ατελείωτες
1: να,
0: ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετζέτη που λένε οι Τούρκοι. Μπερετζέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, να μυρίσει. θα να έρθετε να το δοκιμάσω με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ουλιά. Παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενετοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετζέτη είναι μπερετζέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετζέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί αυτό παράγει και πρέπει. Όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς.
1: Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία. Ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε μια άλλη εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο, ναι, που, ναι,

0: κάνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το ξέρω, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
0: Αυτό
1: έως τη σήμερα.
0: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
0: κατέγραφε.
1: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
0: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
1: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
0: εδώ
1: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
0: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: σου. Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του Πολιτιστικού μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.
1: Παραμένουμε λοιπόν σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που γίνονται τόσα όμορφα πράγματα, γυλώσεις, γλέντια εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώ σας βρήκα καταρχάς.
2: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
1: Έχουμε όμως μαζί και μία μικρή φίλη.
2: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
1: Πιλαλίδου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
3: Όχι.
1: Όχι. Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα ξυπάς. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια βλέπω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αγκινάρε.
2: Ναι.
1: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
2: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι
2: ναι,
1: επειδή
2: ναι,
1: υπάρχουν
2: ναι,
1: πολλά.
2: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης,
1: ναι,
2: που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
1: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
2: Ναι, είναι η παραγωγή μας.
1: Ναι, και τα κουκιά και
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
1: Το σκόρδο βέβαια.
2: Εκτός
1: να πούμε.
2: Εκτός το αλεύρι.
1: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
2: Ναι, ναι, και με σκόρδο

0: λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία, εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ, άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι, έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλουργικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσακίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε δηλαδή
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος
0: τελειώσει και είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς σκελεβάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι.
1: Mm-hmm. Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
1: Πολλοί βάζουν... Χοχλούς, ναι, ναι, θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινη,
0: τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα?
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να...

0: τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά,
1: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι. Καθημερινότητά μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ, βέβαια. Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπω, τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ,
0: ναι,
1: βοηθάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Είμαστε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής: «Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο». Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν «Μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς». Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω ναι, να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι, τα μαθηματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρε παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά, θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί.
1: Σωστά.
0: Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είναι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και το. Και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλη μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχώσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε. Να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και είσαι ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος δρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: Ωραία.
1: Νίκη, εκεί μείνε.
0: Να πω ψωμί σου ένα λιμόνι.
1: Όχι. Δεν το ψάχνεις.
0: Δεν μιλείς εκεί χαμηλά.
1: Μη μιλάς ρε. Περίφερε. Μη μιλάς.
2: Αγαπημένη όμως εσύ.
1: Τι περπατάει.
0: Η ράχνη.
1: Πού είναι.
0: Δεν θα σου πω ακριβώς πού είναι. Φίλος να μην κλείς ρέκορτο.
1: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις ξανά, άστο. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα ρε.
0: Ρε, πού θέλεις παίξω.
1: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
0: Τελειώνω.
1: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω.
0: Πού
1: τον έρθει το κροκόδουλο. Πού τον έρθει το κροκόδουλο.
0: Σωτίζω, πού έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
1: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
0: Είναι τεράστιο.

0: Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του ανθρώπου. Το περνά. Πε γεια σα,
1: γεια σα.
0: Γεια σα. Προχωρά. Τρία, έλα Νίκη, πάμε.
2: Γεια σα.
3: Γεια σα.
2: Γεια σα.
3: Γεια σα. Γεια
2: Το που πάει σήμερα, δεν θα έχει καμαρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διαμαρτύρονται κάτοικοι και επαγγελματίες που πίστευαν ότι το θέμα έχει παγώσει. Τηλεδιάσκεψη με πλεύρη την επόμενη εβδομάδα. Σε επιφυλακή βρισκόνται οι τουριστικοί φορείς για τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάσχεση προκρατήσεων καταγράφεται στην Κρήτη. Μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι της Εθνικής Διεκδίκησης η Κρήτη. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, καθώς ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αηγιάννη τον Χωστό. Πόσο θα διαρκέσουν, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία.
0: Την αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών στις Μαλάδες προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η αυτοψία σήμερα στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το κλιμάκιο αποχώρησε μετά την ένταση. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, που ήταν παρόν, τόνισε ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία παραμένει στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένουμε απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος, ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μη χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
4: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού. Ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποίησαν κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως, αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
0: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
5: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
4: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
1: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μια δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
0: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή? Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ? Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα? Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τους λακκούδες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
2: Όμως, όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε εγκρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς

0: όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο. Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ήταν αυτή μια επίσκεψη εν κρυπτό, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι. Και αναρωτιέμαι τελικά, μήπως έχει τελειώσει το πράγμα. Το λέμε, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
2: Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λέγοντας ότι και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είναι και μια αντιδημοφιλής άποψη, ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει μερίδιο θετικού. Και πρέπει να το σηκώσει όχι τώρα, έπρεπε ήδη αυτές οι δομές να έχουν δρομολογηθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φαίνεται όμως, Σώτια, κυρίες και κύριοι, και μου μοιάζει ότι κάποιοι φορείς μάλλον θέλουν να μείνουν στο σκοτάδι, θέλουν όλη αυτή η διαδικασία να γίνει εν κρυπτό, διότι μοιάζει όλο αυτό να τους εξυπηρετεί, διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Και το λέω όχι βγάζοντας ένα αυθαίρετο και έολο συμπέρασμα, προκύπτει μέσα από την ανάγνωση αυτών που έγιναν, αλλά και αυτών που δεν έγιναν. Και εξηγούμε. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, δεν ήταν μία διαρροή, δεν ήταν μία μεταφορά μίας δήλωσης που είπε κάπου και τη μετέφερε κάποιος, σε μία συνέντευξη του στην ΕΡΤ, είπε ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει σε 2-3 χώρους, και θα ακολουθήσει μία διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία για την τελική επιλογή. Και αναρωτιέμαι, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια, στο Δήμο Ηρακλείου, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και να ρωτήσει ποιοι είναι, ρε παιδιά, αυτοί οι 2-3 χώροι που εσείς έχετε καταλήξει, αλλά εμείς έχουμε άγνοια. Πότε θα μας ρωτήσετε όταν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που το Υπουργείο βάζει ήταν το Μάη, αλλά πήγε τον Ιούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ σύντομο. Μοιάζει λοιπόν σαν το μπαλάκι της ευθύνης, καταλαβαίνω τον πολιτικό λόγο, να περνάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως εδώ μιλάμε για μία δομή, όχι του Ηρακλείου. Εδώ μιλάμε για μία δομή του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό πια μοιάζει να έχει κλειδώσει και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει ακόμη και πολλά ακόμη επεισόδια.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τι λες? Εσύ από την αρχή έλεγες ότι έχει κλειδώσει αυτός ο χώρος.
3: Εντάξει, δεν το έλεγα εγώ, το λέγαμε εμείς. Ότι ήταν ολοφάνερο, Σώτια, ότι εκεί ξέραμε ότι οι εργασίες γίνονται και έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα. Πολλαπλώς. Τώρα, κάποιοι κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους. Συμφωνώ καταρχήν με το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του Σωτήρη, που λέει ότι η Κρήτη, δεν το συζητάμε, πρέπει να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί. Από τη στιγμή που έρχονται τώρα προς τα δω, όπως έγινε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια γέμισαν κόσμο, που έχουμε και εδώ μέσα αλλού, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα μπω στην ουσία τώρα, όχι γιατί έχω κανένα λόγο να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου εκεί, ότι εδώ δεν κάνει, εκεί δεν κάνει. Διότι αν πάρουμε αυτή τη λογική ισότητα, δεν κάνει πουθενά. Έτσι, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένα ερημητήριο κοντά μας για να πάμε να βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα μπω όμως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είμαστε κι εμείς οι ειδικοί που θα αποφασίσουμε πού θα πάει η δομή και πού όχι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, σε συνέχεια των όσων είπε ο Σωτήρης και καταλαβαίνω και τους υπαινιγμούς του, είναι ότι δεν μπορούμε από υπεύθυνες ηγεσίες να μην ακούμε αλήθειες. Έστω, ρε παιδί μου, μισές. Να ακούμε δηλαδή κάτι. Ότι ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι που, ξέρω εγώ, έχει κάποια προαπαιτούμενα.

Έχει κάποιες προϋποθέσεις που μας ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε, αλλά ψάχνουμε δύο-τρεις και τέτοια. Είναι αστιότητες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε το 2026 με λογικές του 1990, όταν ψάχναμε χωματερές και ξέραμε πού θα πήγαινε και λέγανε αλλού τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι αυτό τόσο σοβαρό, ώστε να πούμε

0: σήμερα τι έγινε. Και κάθονται τώρα και τσακώνται με τους κατοίκους. Σου λέω, δεν μπαίνω στην ουσία, ναι. Έτσι, αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά από την αρχή μπορούσαν να τους ενημερώσουν.
1: Αυτό, και να αυτό πούνε, που σίγουρα έχουν δίκιο και να είναι πούνε, αυτό, το ότι δεν καν τους κοινοποιήθηκε.
0: Και να πούνε, έχουμε ψάξει 15 χώρους, κάνει εδώ, θα πάρετε αντισταθμιστικά, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα γίνει αυτό, θα σας προστατεύσουμε. Αυτό.
1: Πάντως, οφείλουμε, αν και θα τα πούμε και με τον Κώστα Κεφαλογιάννη αργότερα, Κώστα Μπογδανίδη, είναι ένα θέμα και τι γίνεται με το Δήμο Ηρακλείου και κατά πόσο έμεινε λίγο ήσυχος ίσως μετά όλους, το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Όλους, όταν λέω ηγεσία, τους βάζω όλους. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Πλεύρη. Λέω τον κύριο Πλεύρη που τον επικαλέστηκε και ο Σωτήρης, γιατί έκανε πρόσφατες δηλώσεις, τις οποίες τις παίξαμε έτσι, εδώ. Ναι. Και είπε πράγματα. Τώρα τι θα μας πει, ότι δεν ήταν ενημερωμένος. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, χειρότερο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι χειρότερο γιατί έκανε λάθος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Το ξέρανε. Αλλά αν νομίζουν τώρα ότι θα πάνε να τελειώσουν μια δομή και όλα θα πάνε με λιγάλα και κανένας δεν θα αντιδράσει, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλλάδων με φόντο τα όσα συμβαίνουν με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν.
2: Όπως είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τον... με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα.
3: Εμείς σήμερα, σαν Συμβούλιο, θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι, πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
4: Σαν πρόεδρος της Τρίτης Συνότητας, προσωπώντας το Δήμο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει δομή στην Τρίτη Συνότητα για διαφόρους και πολλούς λόγους, είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρθεί κι άλλο η κατάσταση.
5: Κι εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Με καθυστέρηση τώρα αντέδρασε, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με τα όσα έγιναν στις Μαλλάδες και αυτό μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα το πρωί του kreta24.gr. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή είχε μείνει στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είχε άλλη επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτή την. Πώς να το πω, με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Δήμος Ηρακλείου, Κώστα. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σου. Υπήρχε ένας εφησυχασμός που κατέληξε σε εφνιδιασμό. Αυτό συνέβη. Νομίζω όμως ότι ήταν ένας θελημένος εφησυχασμός. Είναι αυτό που συζητούσατε και λίγο νωρίτερα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου έχει αφήσει την καυτή πατάτα στο Υπουργείο, σαν να θέλει στο τέλος της ημέρας να δείξει εκεί και να πει: παιδιά, εμείς δεν φταίμε. Να, το Υπουργείο αποφάσισε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν γίνεται έτσι όμως, ειδικά εάν η δομή δημιουργηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι θα είναι πιστικό επιχείρημα αυτό και έτσι να συμβεί. Και το Υπουργείο να αποφασίσει και να υποδείξει το χώρο και να επιβάλλει ουσιαστικά τη δημιουργία δομής, ο Δήμος Ηρακλείου σίγουρα δεν θα είναι άμερος ευθυνών, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει, γιατί πρόκειται περί

0: επιλογής να μην ασχολείται με το θέμα. Και αποδεικνύεται αυτό ότι δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Αποδείχθηκε σήμερα περίτρανα πρώτα απ' όλα, διότι τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στο Υπουργείο και στον Δήμο Ηρακλείου. Τελευταία επικοινωνία ήταν τότε που είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι για την δομή στις Μαλάδες. Είχε γίνει το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ομόφωνο ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και είχε υπάρξει μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θέλουμε, δεν δεχόμαστε να γίνει εκεί δομή. Ο κύριος Πλεύρης του απάντησε τότε: υποδείξτε μας ένα χώρο. Ο κύριος Καλογερνός ανταπάντησε: δεν μπορούμε να σας αποδείξουμε, όμως ο χώρος που θα βρείτε πρέπει να έχει αυτές και αυτές τις προϋποθέσεις. Εκεί έμεινα. Από τότε πέρασε πάρα πολύ καιρό. Έγινε η τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Πλεύρη, που είπε ότι θα γίνει δημόσια διαβούλευση, ότι έχουν βρεθεί δύο-τρεις επιλογές. Το θέμα ήρθε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση της Μαρίας Καναβάκη, της επικεφαλής της παράδειξης Ηράκλειο Γιασένα. Και τότε ο Δήμαρχος είχε πει, αυτό είχε γίνει πριν δύο εβδομάδες, έτσι, όχι πριν από πολύ καιρό. Τότε ο Δήμαρχος είχε πει ότι πρέπει να πούμε ότι ήταν επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας ότι απετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Απετράπει. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ. Αλλά δεν έχω κανένα άλλο νεότερο για αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να ρωτήσουμε. Δεν ρώτησαν. Δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν έγινε τίποτα. Σήμερα βγήκε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρήτα 24, το ρεπορτάζ του Κρήτα 24 για την αυτοψία. Ευνηδιάστηκαν στον Δήμο Ηρακλείου όσο ευνηδιάστηκαν και οι κάτοικοι. Μετά το δημοσίευμα, και αφού μιλήσαμε και εμείς, προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρξε επικοινωνία με τον, του Δημάρχου, με τον κύριο Πλεύρη, και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, αποφασίστηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαντάζομαι θα είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων, όπου θα συζητούν όλα τα ενδεχόμενα. Εκεί ο κύριος Πλεύρης θα πει ποιες περιοχές, ποια κίνητα έχουν προκριθεί, θα ζυγιστούν τα υπέρ και τα κατά και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξέρουμε ίσως λίγο παραπάνω αν υπάρχουν άλλες περιοχές.
1: Καταρχάς αυτό, έτσι, αν υπάρχουν άλλοι χώροι που εξετάζονται όντως ή όχι, ή έχει καταλήξει ήδη η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης είπε, ή τουλάχιστον αυτό λέει η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση, ότι δεν υπάρχει κάποια ελλειμμένη απόφαση. Το ξεκαθάρισε αυτό και δεσμεύτηκε για την τηλεδιάσκεψη της επόμενης εβδομάδας, κατόπιν εορτής, καθυστερημένα, αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Εδώ, ξαναλέω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταφανέστατη, τόσο εμφανής προσπάθεια που νομίζω γίνεται, γυρίζει μπούμεραγκ στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, είναι όλη η δήμη του νομού Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Αυτό ως πολιτική πρακτική σπανίως πετυχαίνει.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Κρήτης η αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πέρυσι, έως τον Μάιο, είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 το ίδιο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, σήμερα μία ακόμη Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γάβδου.
2: Μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης και οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 31 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
3: Εντάξει, μπορεί να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούμε να πούμε ενδεχομένως ότι κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων αντί να προσεγγίζουν την Γάβδο να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμεντα πάντα τις ενδεχόμενες εναλλακτικές τους, όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στην Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια, όπως στη Σάμο και στη Ρόδο. Πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς διαφυγής.
2: Ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανταράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σχολίασε πως πέρσι μέχρι το Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 στο ίδιο χρονικό διάστημα.
3: Ενδεχομένως, εκεί στον Μπρουκ,

0: γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό. Η αναχώρηση να μην γίνεται από το Τομπρούκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά επίτηδες, για να έχουν πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουν φέτο μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.100. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση των ρόλων σε σχέση με πέρυσι, απλά γίνεται μια μεγαλύτερη διάχυση των αφήξεων.
1: Νότια του Ηρακλείου, καταγράφεται μια αυξητική τάση σε αφήξεις, κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς.
0: Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει μια αυξητική τάση. Τώρα αυτό, σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει, ίσως έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι της θαλάσσιας οδού Γάβη του Τομπρούκ, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νομό. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη.
1: Στη Δυτική Κρήτη υπάρχει καλύτερη οργάνωση, σύμφωνα με τον κύριο Κατσικανδαράκη, ενώ τον Ιούνιο θα αναλαμβάνει την ευθύνη των μεταναστών προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα. Έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε τον Ιούνιο, μας έχουν πει ότι θα έχει υπάρχει και καθόλου όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
2: πράγματα. Άρα όχι το λιμενικό που ήταν.
0: Όχι το λιμενικό. Και αυτό και μόνο.
2: Έτοιμα απολώνετων του λιμενικού.
0: Βέβαια θέλουμε να το δούμε σε λίγο καιρό ακόμα. Θα είναι όλα σε εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές.
3: Καμπανάκι για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης αναφορικά με το μεταναστευτικό χτυπάει η αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρηγονάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρηγονάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε η Περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι του νησιού, βρίσκονται από την πρώτη ημέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
5: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
4: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
5: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο,
4: και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
5: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
2: σύγχρονες
5: το τονίζουμε.
2: Δομές.
5: Προσωρινής φιλοξενίας.

0: που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
1: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε κατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
2: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση.
1: Παράλληλα, σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
0: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε. Πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου επαναλαμβάνω θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
3: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, απαντά κυρίες και κύριοι, η Αθήνα μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη στην πρόθεση του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να πάρει και νομοθετική μορφή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέσα από τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της χώρας. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο, όπως πάντα. Φαίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Άγκυρα μάλλον εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
4: Σωτία, πραγματικά κάθε φορά μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν βαριέσαι ποτέ με αυτούς τους γείτονες. Mm. Δηλαδή, εκεί που λες ότι έχουν πιάσει τα βάνη αυτά που κάνουν, διότι πολλά είναι και διπλωματικές ανοησίες, κακά τα ψέματα, τώρα λένε να το κάνουν ένα νόμο δικό τους για να έρθουν να πάρουν ένα κομμάτι από το Αιγαίο και να πάρουν και τα 3/4 της Κρήτης. Δηλαδή, μέχρι τα Χανιά είναι δικό τους. Δηλαδή, εντάξει, οι αστιώτες έχουν ένα όριο. Βέβαια και εμείς, ξέρεις, απαντάμε ότι. Με ένα λίγο, όχι τόσο θα έλεγα, θα το πολλάει, αλλά είπαμε να είμαστε large. Δηλαδή, έχουμε, λέει, ήρεμα νερά, μην τα χαλάτε. Δεν είναι απάντηση αυτή. Έτσι. Mm. Προφανώς έπρεπε να είναι κάτι πιο αυστηρό, όσο αστιότητα και να είναι. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα πίσω. Όπως έχεις δει, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέει, θα έχουμε επεισόδιο. Mm. Και έχουν βγάλει και το σενάριο πώς θα γίνει. Ότι θα πάνε, λέει, κάτι ψαρόβαρκες και εμείς θα αντιδράσουμε και μετά θα μας βυθίσουν ένα καράβι. Δηλαδή, τι να πω πια με αυτούς.
3: Χρειάζεται, λες, είναι η στιγμή τώρα που χρειάζεται μια πιο έντονη αντίδραση.
4: Εντάξει, δεν θα πούμε εμείς πώς θα γίνει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις πόσο light είναι αυτό ότι μην ταράσετε τα ήρεμα νερά, ας πούμε. Το λέω γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Εκεί που τα έχουμε στο Αιγαίο, είχαμε και στο Ιόνιο με αυτή την ιστορία του θαλάσσιου ντρόν, όπου αισθάνομαι λίγο ότι εκτός ότι πιαστήκαμε στον ύπνο, διότι ψαράδες θυμίζω ότι το βρήκανε. Υποτιμήσαμε στην αρχή το γεγονός, μετά λέμε ότι αυτό είναι μαγκούρα, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Βγήκε η εταιρεία και είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας.
3: Έτσι.
4: Είναι ακόμη σοβαρότερα τα πράγματα και προσπαθούμε τώρα, εκεί που ο κύριος Δένδιας είπε ότι αυτό ήταν εκτός χωρικών υδάτων, τώρα λέει πρέπει, λέει, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις. Το κατάλαβε με μερικά 24 ώρα ή τουλάχιστον έτσι μας λένε.
3: Ναι. Ο κύριος Δένδιας τον βλέπουμε και στις οθόνες, ο οποίος ενημέρωσε και τους ομολόγους του.
4: Ναι.
3: Ήταν εκεί μέσω τηλεδιάσκεψης, εννοώ και ο Ουκρανός ομολόγος που επιφυλάχθηκε, λέει, να απαντήσει.
4: Ναι, μα αυτό ακριβώς επισημαίνω. Ότι ενώ θυμάσαι τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Δένδια ότι ήταν λίγο πιο καθησυχαστικός, εντάξει δεν έγινε και τίποτα, τώρα... σήμερα το έχουν γυρίσει.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
5: Η Αθήνα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις μετά τις προαναγγελίες από την Άγκυρα για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου που θα επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
6: Bazı hususların olduğunu ben anlıyorum metinde. Αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια...

0: μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
1: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στη Βουλή.
2: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
3: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλληλείας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
1: Η πρόθεση της Ελλάδος με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου και των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
4: Εκτός συνόρων θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θετικό, φαινομενικά τουλάχιστον, κλίμα, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, δεσμεύσεις για συνεργασία, αλλά και μια σαφής δημόσια προειδοποίηση από το Xi Jinping συνέθεσαν το σκηνικό της συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε φίλο τον ομολογό του, του απίθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, ενώ ο Xi Jinping φρόντισε από πολύ νωρίς να θέσει το φλέγον θέμα της Ταϊβάν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως συζητάμε παρέα τέτοια μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Κώστα, για πες, να ρωτήσω, ναι, να ξεκινήσω ρωτώντας τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτή την σύνοδο κορυφής, την πολύ αναμενόμενη, η αλήθεια είναι.
5: Ναι, και πολύ σημαντική, έτσι. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, την οικονομία πρωτίστως ολόκληρου κόσμου. Θα θυμάστε στην αρχή της θητείας Τραμπ, αυτός ο εμπορικός πόλεμος, ας πούμε, κορυφώθηκε με δασμούς, δεν θυμάμαι, 100-200%, γιατί έτσι τα βάζε, έβαζε τους δασμούς ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η κατάσταση κάπως πάει να εξομαλυνθεί. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η σύνοδος στην Κίνα, πολύ σημαντική είναι και η συγκυρία τέτοια. Mm-hmm. Προφανώς αυτό που πήγε προς τα έξω ότι είναι ότι υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει συνέντευξη στο Fox News, mm-hmm, η οποία θα μεταδοθεί λίγο αργότερα. Ωστόσο, από τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η Κίνα δεσμεύτηκε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε. Οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν και όσον αφορά το πετρέλαιο που αγόραζε από το Ιράν και όσον αφορά τα εξοπλιστικά που παρήχε στο Ιράν είναι γνωστές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, λοιπόν, η Κίνα δεσμεύτηκε να σταματήσει να, η έμπαση από εδώ και μπρος δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει 200 Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικά όπλα, και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να στρατικοποιηθούν και δεν πρέπει να μπει κανένας, δεν πρέπει να μπουν διόδια με οποιαδήποτε μορφή. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία συμφώνησαν, αυτά βγήκαν προς τα έξω, η επίσημη θέση και του Λευκού Οίκου και της Κίνας, δεν το διέψευσε. Κίνα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, και ο πρόεδρος Σι, δημόσια, πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, αυτή ήταν η έκφραση, η Ουάσιγκτον στο θέμα της Ταϊβάν, φλέγον θέμα για την Κίνα, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν, που δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη ΣΥΠΑ, όμως στηρίζεται ανεπίσημα και με εξοπλισμό και με διάφορες άλλες εμπορικές συμφωνίες. Mm-hmm. Μπορεί να, αυτό, λάθος χειρισμός εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε πρόεδρος Σι, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, διάβαζα στα αμερικάνικα μήμια, μια μανδαρίνικη λέξη που σημαίνει σύγκρουση, σημαίνει κόντρα. Έχει
4: πολλές ερμηνείες.
5: Διαφόρων ερμηνείων. Ναι, δεν ήταν πολεμική, ας πούμε, σύγκρουση υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Μάλιστα. Οι αναλυτές πάντως λένε ότι πίσω από τις κάμερες η Ταϊβάν αποτέλεσε πολύ βασικό ζήτημα και ότι η Κίνα την θέτει στο τραπέζι για να βοηθήσει με το Ιράν, για να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο, άστε, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Κίνα έχει καλές σχέσεις με το Ιράν σε διάφορα επίπεδα, το είπαμε, για να διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο στη λήξη της σύγκρουσης στο Ιράν, κάτι το οποίο το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ζήτησε ξεκάθαρα ανταλλάγματα στο θέμα της Ταϊβάν. Δεν ξέρουμε αν τα πήρε. Θα φανεί, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
4: Θα φανεί, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνα.

0: Την ίδια ώρα που ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θυμίζω ότι ο 30χρονος, όπως είπες, κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεισε την απολογία του, επέμεινε στον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή η πόρτα άνοιξε γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στην πόρτα του συνοδηγού στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε αμελήσει να επιδιορθώσει. Mm-hmm. Η γυναίκα έχει τραύματα, έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ένα βαρύ τραύμα στον αυχένα και χτυπήματα και ένα κάταγμα στο στέρνο. Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παραμένει στην νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, δηλαδή και η αυριανή μέρα και το Σαββατοκυριακό, οι γιατροί δεν θα δώσουν εξιτήριο. Αυτό ίσως γίνει την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και μόνο όταν πλέον οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως, θα μπορέσει η γυναίκα να καταθέσει πλέον στην ανακριτρία. Από εκεί και πέρα, θυμίζω, ανάμεσα στα άλλα που ανέφερε χθες ο 30χρονος, ήταν ότι έχασε τον προφυλακτήρα, γιατί αρχικά υπήρχε και αυτό το ζήτημα του προφυλακτήρα, ο οποίος βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ υπάρχει βίντεο από το σπίτι του 30χρονου να πηγαίνει για να πάρει την οικογένειά του με τον προφυλακτήρα στη θέση του. Mm-hmm. Ο προφυλακτήρας είχε φύγει από το αυτοκίνητο, ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και μάλιστα ματωμένος. Ο 30χρονος έδωσε την εξήγηση ότι δηλαδή όταν αποφάσισα να κάνω αναστροφή είχε ένα τύχημα και εκεί έφυγε ο προφυλακτήρας. Mm. Κατέθεσε και φωτογραφίες μάλιστα από κάμερα κλειστού κυκλώματος σπιτιού από όπου πέρασε έχοντας μέσα τη γυναίκα του και ο προφυλακτήρας δεν ήταν στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου. Και επίσης ο 30χρονος υποστηρίζει ότι όλα όσα έχει αναφέρει, δηλαδή ότι ούτε τσακώθηκε με τη γυναίκα του, αλλά ήταν ένα ατύχημα καθώς άνοιξε η πόρτα και εκείνη βρέθηκε στο κενό, θα τα επαληθεύσει η γυναίκα του όταν καταθέσει πλέον, όταν βγει από το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ, Χάρη. Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη, κυρίες και κύριοι, από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στο τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
2: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
3: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
2: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
3: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
2: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
3: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά.

0: τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι. Οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύνταξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
1: Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού βάζει στο τραπέζι η Κρήτη, καθώς μπαίνει σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο που βάζει η Κρήτη και προσδοκά να γίνει μέρος των εθνικών διεκδικήσεων. Σωτήρη, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο De Facto πριν από 2 ημέρες για όλα αυτά τα θέματα. Την ίδια ώρα, λέω και αυτό, η Επιτροπή βάζει πια ένα άλλο πλαίσιο, πιο αυστηρό και σε σχέση με τα κονδύλια και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους, έτσι δεν είναι?
2: Συζητάμε για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, κατεύθυνση και αρχιτεκτονική. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι διαβούλευση, θα εφαρμοστεί μετά το 2028 με έναν ορίζοντα πλέον των 6 ετών, αλλά θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική του συνόλου της αγροτικής οικονομίας. Αν υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένα, λέω κεντρικά, όχι για την Ελλάδα, από τα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανείμονται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, ο πύχης θα υποχωρήσει περίπου στα 200, λίγο πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι μια μάχη σε εξέλιξη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικήσουν 2 πράγματα. Ένα, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των ενισχύσεων, και 2, να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν τους δικούς τους όρους με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και αυτή η βεντάλια ανοίγει και σε τοπικό επίπεδο, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει η συζήτηση και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις. Η Κρήτη έτσι και αλλιώς έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πω 2 πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Διαφορές που εντοπίζονται στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Η Κρήτη δεν έχει τα νερά της Μακεδονίας. Επίσης, η Κρήτη δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις της Θεσσαλίας. Έχει μικρούς κλήρους. Οι βασικές της καλλιέργειες είναι τα ελαιόδεντρα, τα κυπευτικά και το αμπέλι, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά, και αυτό διότι ειδικά η ελαιοκομεία είναι ρηγμένη από τις τελευταίες αναθεωρήσεις. Όμως, και κλείνω με αυτό, καταλήγουμε στο ερώτημα, έχει ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο στόχαστρο τη χώρα για παράνομες επιδοτήσεις? Ρητορικό είναι το ερώτημα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αγιάννητο Χωστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπομονή που θα πρέπει να επιδείξουν οι διαρχόμενοι οδηγοί. Σήμερα, πρώτη μέρα των εργασιών, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς για τη διεκπεραίωση των έργων πρέπει να διακόπτεται η κυκλοφορία σε μια λωρίδα.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα.

0: Σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Νέα Γιάννη το Χωστό, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
0: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της περιοχής προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία 18 Άγγλων, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες του Ηρακλείου. Το σκηνικό, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, συνθέτουν οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, αλλά και τα σκουριασμένα και κλειδώματα. Παρεμβάσεις τώρα ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες.
3: Πλατεία 18 Άγγλων. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια, και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα και κλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
6: και
5: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα 18 άγγλων.
4: Πολύ παθή πλατεία των 18 άγγλων. Έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
3: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.
2: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτη, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: άδεια φυσοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Διεθνή σας ενημέρωση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με 800 ντρόουν στην Ουκρανία. Στη Σομαλία, εν τω μεταξύ, παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια και εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη.
1: Ρωσικά πλήγματα επλήξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές στο Κίεβο λίγες ώρες μετά από μαζική μερίσι επίθεση με περισσότερα από 800 drones. Πάνω από 1.500 drones εκτόξευσε η Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα αλλάζει την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άλλοι, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Πολυκατοικία κατέρευσε εν μέρη, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Συντρίμμια από καταρριφθέν ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πενταόροφης πολυκατοικίας. Συντρίμμια έπληξαν 12όροφη πολυκατοικία και προκάλεσαν φωτιά. Άλλα συντρίμμια έπεσαν επίσης πάνω σε μη οικιστικό κτίριο. Νωρίτερα η Μόσχα είχε εξαπολύσει μαζική αεροπορική επίθεση στην διάρκεια της ημέρας με περισσότερα από 800 ντρόουν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε τα ντρόουν σε κύματα, στοχεύοντας σκόπιμα περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες διάσωσης, επλήγησαν οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στην διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η τακτική φαίνεται να άλλαξε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Μόσχα στράφηκε σε στρατηγική επιθέσεων κατά την διάρκεια της ημέρας. Η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έως και μισό εκατομμύριο νέοι κινδυνεύουν. Η μείωση της διεθνούς βοήθειας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
2: We had two children who died. And the diagnosis of the death was, and I quote for you, it was severe hunger and deprivation.
1: Ακόμη μεγαλύτερος λοιμός αναμένεται στην Σομαλία εξαιτίας του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το 70% των εισαγωγών της χώρας. Σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η τιμή των καυσίμων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα, ενώ τα τρόφιμα έγιναν κατά 50% ακριβότερα. Οι κάτοικοι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος στην Σομαλία, το τελευταίο διάστημα δύο μικρά παιδιά πέθαναν από την πείνα, ενώ λόγω της θερινής ξηρασίας έως και μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι ενδέχεται

0: να βρεθούν σε κίνδυνο ζωής.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον, καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι έγινε χθες στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, που εντάξει, τι να πω, πολλά παράδοξα θα πω εγώ, αφήνω τα περισσότερα σε σένα.
3: Ναι, σε ένα παιχνίδι καταρχάς που να πούμε ήταν αδιάφορο.
2: Έτσι.
3: Βαθμολογικά. Δεν υπήρχε ουσιαστικό κίνητρο για καμία από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Όφη, ο οποίος προερχόταν από τις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Άρη, ήθελε να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις μέτρες εμφανίσεις και πράγματι το έκανε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφη στην Λιβαδιά. Προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο. Mm-hmm. Και όλα έδειχναν ότι παίζοντας αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να και πετύχει και άλλα γκολ στο ίδιο διάστημα, ότι θα έφτανε στην νίκη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε 3 γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 92, στο 94 και στο 100. Ωστόσο, μέχρι να τα δεχθεί αυτά τα γκολ, έγιναν πολλά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, έγιναν πολλά στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι. Πολλά τα παράπονα για τον διαιτητή, για τα σφυρίγματά του. Σε ένα παιχνίδι, το είπες και εσύ ήδη, που ουσιαστικά ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, βρε παιδί μου. Από εκεί, από το 0-2, φτάσαμε στο 112, στο 3-2. Αλλά ήταν πολλά τα φάλτσα. Τα διαιτητικά.
3: Ναι, μιλάμε για τον διαιτητή τον Κουκούλα και τον διαιτητή που ήταν στο VAR τον Τσακαλίδη. Από αυτούς τους δύο έχει τα πολλά παράπονα ο Όφη. Ενδεικτικά να σου πω ότι οι παίκτες του Όφη δέχτηκαν 9 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα, αυτή του Καραχάλιου, στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που έφερε δεδομένα εκνευρισμό στους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και σαφέστατα ένα αριθμητικό μειονέκτημα μέσα στο γήπεδο. Επίσης και το πέναλτι στο 90 λεπτό από το οποίο προήλθε η μείωση του σκορ για τον Λεβαδιακό που έγινε το 1-2, η γνώμη μου είναι ότι είναι καθαρά αμφισβητούμενο. Γι' αυτό και υπάρχουν παράπονα τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον VAR, καθώς χρειάστηκε η παρέμβασή του για να δοθεί αυτό το πέναλτι. Μάλιστα να σου πω ότι τα παράπονα ήταν από όλους. Ο Ανδρούτσος το είπε στη συνέχεια στις δηλώσεις του ότι εμείς δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Θέλαμε απλά 50-50 να είναι έτσι η διαιτησία και φυσικά τα περισσότερα παράπονα τα έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
2: Έτσι, πάμε να μας πεις λίγο, να μας θυμίσεις τι είπε ο Χρήστος Κόντης χθες, που ήταν πολύ, πολύ εκνευρισμένος. Είπε, μάλιστα, έχω τόσα χρόνια στο γήπεδο, κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και αυτά, τα περί της διαιτησίας εννοώ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος.
3: Ναι, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μάλιστα χθες είχε και γενέθλια, έσβησε και τούρτα στην Λιβαδιά. Σαφέστατα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μετά από αυτό το 3-2, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι χθεσινός στο έτσι ποδόσφαιρο. Βλέπω ακριβώς τι γίνεται μπροστά μου στο γήπεδο και συμπλήρωσε πως ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι, ό,τι θα έκανε. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο εκνευρισμός, θα έλεγαμε, δεν μειώθηκε καθόλου πηγαίνοντας στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε
2: ο Λεβαδιακός.
3: Έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κίτρινες κάρτες, λέγοντας ότι ακουμπούσαμε τους αντιπάλους απλά και δινόταν φάουλ και κίτρινη κάρτα. Πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα για τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος, όπως είπαμε, πραγματικά δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για την εξέλιξη.
2: Έτσι. Πάμε λίγο και στα πιο ψηλά. Πάμε να δούμε για το προβάδισμα, να μας πεις για το προβάδισμα του Ολυμπιακού όσον αφορά την έξοδο στο Champions League, Δημοσθένη.
3: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός για τα play-offs στις θέσεις 1 έως 4 νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και 65 Ολυμπιακός, 63 πλέον ο ΠΑΟΚ. Και έτσι την τελευταία αγωνιστική αυτή την Κυριακή θα κριθούν όλα, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να έχει και ένα προβάδισμα. Θα γίνουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα παιχνίδι που θυμίζω θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα τη ΑΕΚ μετά το μάτς, γιατί

0: κατάκτησε το φετινό πρωταθλήμα.
1: Κλείνουμε μπασκετικά, γιατί πώς να το πω τώρα, κατάφερε και έχασε ο Παναθηναϊκός εχθές, κατάφερε και έμεινε εκτός Final Four.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες, χρησιμοποιώντας τη λέξη κατάφερε,
1: Ναι.
0: γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για ένα επίτευγμα. Από το 2-0 που είχε το
1: Έτσι.
0: προβάδισμα στις νίκες, κατάφερε να κάνει τρεις σερί ήττες από τη Βαλένθια και με συνολικό σκορ 3-2 η ισπανική ομάδα να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το Final Four. Χθες το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία η Βαλένθια νίκησε με 81-64. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών και κατώτερος της κρισιμότητας
1: Το
0: του
1: παιχνίδι.
0: χθεσινού αγώνα. Θα σου έλεγα ότι δίκαια η Βαλένθια είναι η ομάδα που πήρε την πρόκριση, καθώς όχι μόνο σε όλη τη σεζόν, αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτής της σειράς απέδειξε πως ήταν καλύτερη στο παρκέ. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα λέγαμε ότι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου χρειαζόταν μόλις μία νίκη σε δύο παιχνίδια για να πάρει εκείνο το ιστορικό του Final Four. Δεν τα κατάφερε και πλέον έχω να σου πω, Σότια, ότι έχουν επιρρύπτονται ευθύνες στον Εργκίνα Ταμάν
1: Ο οποίος ο
0: για
1: Ταμάν
0: τον
1: είχε πει ότι
0: αποκλεισμό.
1: αν δεν είμαι στο Final Four θα φύγω. Κάπως έτσι το είχε πει.
0: Και μάλιστα ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου από έναν συνάδελφο Ισπανό ότι είχε
1: Εκνευρίστηκε.
0: πει, του είπε ο συνάδελφος, είχε πει ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγει. Και δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει την
1: Έτσι.
0: ερώτηση ο συνάδελφος. Και ο Εργκίνα Ταμάν σηκώθηκε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου. Είναι βαρύ το κλίμα για τον Τούρκο τεχνικό. Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει κάτι. Θα κυλήσει ο χρόνος. Δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός καμία απόφαση εν θερμό και κλείνοντας το σκοτ, πλέον τα ζευγάρια του Final
1: Έτσι.
0: Four είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη. Στην επόμενη Παρασκευή στις 22 του μήνα η ημιτελική στο κλειστό του ΑΚΑ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.298,84 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 188,07 εκατομμύρια ευρώ, 72 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις αγγίζοντας και τα 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 Μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρο νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά

Κύπαρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έυρος. Και για τον νομορυθμού περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παρά λίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι

0: σαν άρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένομαι απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας, έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος. Ας μας ακούσουν και των Αθηνών και του Ηρακλείου, να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μη χτίσετε στις μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού, ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποιήσανε κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως, αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
2: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
3: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
4: Απ' την άλλη, ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
1: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
3: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μια δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
2: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή? Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ? Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα? Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τους λακκούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
5: Όμως, όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια

0: στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Κουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφτη.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη, τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες.
4: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μία... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, το ΝΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
1: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επιδέλτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η

0: Αυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτον πυλών.
1: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
2: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολα να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
3: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
1: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
0: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα των άλλων να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
1: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Ο Σασί για τον Πλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
5: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
6: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
7: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαρα κιόλας.
5: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
7: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
4: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
5: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
7: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, σαν να είπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
5: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
7: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδου της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διαμαρτύρονται κάτοικοι και επαγγελματίες που πίστευαν ότι το θέμα έχει παγώσει. Τηλεδιάσκεψη με πλεύρη την επόμενη εβδομάδα. Σε επιφυλακή βρισκόνται οι τουριστικοί φορείς για τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάσχεση προκρατήσεων καταγράφεται στην Κρήτη. Μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι της Εθνικής Διεκδίκησης η Κρήτη. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, καθώς ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Άι Γιάννη τον Χωστό. Πόσο θα διαρκέσουν, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία.
0: Την αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών στις Μαλάδες προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η αυτοψία σήμερα στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το κλιμάκιο αποχώρησε μετά την ένταση. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβάλας, που ήταν παρόν, τόνισε ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία παραμένει στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένομαι απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος, ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μη χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
4: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού. Ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποιήσανε κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
0: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
5: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
4: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
1: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μία δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
0: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή? Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ? Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα? Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις λακκούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
2: Όμως όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται. Όταν και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.
6: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις. Στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας, ο Σωτήρης Μεταξά.

0: Σας καλησπέρα και στους δύο. Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ήταν αυτή μια επίσκεψη εν κρυπτό, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι. Και αναρωτιέμαι τελικά, μήπως έχει τελειώσει το πράγμα. Το λέμε, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λέγοντας ότι και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είναι και μια αντιδημοφιλής άποψη, ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει μερίδιο θετικού. Και πρέπει να το σηκώσει όχι τώρα, έπρεπε ήδη αυτές οι δομές να έχουν δρομολογηθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Φαίνεται όμως, Σώτια, κυρίες και κύριοι, και μου μοιάζει ότι κάποιοι φορείς μάλλον θέλουν να μείνουν στο σκοτάδι, θέλουν όλη αυτή η διαδικασία να γίνει εν κρυπτό, διότι μοιάζει όλο αυτό να τους εξυπηρετεί, διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Και το λέω όχι βγάζοντας ένα αυθαίρετο και έολο συμπέρασμα, προκύπτει μέσα από την ανάγνωση αυτών που έγιναν, αλλά και αυτών που δεν έγιναν. Και εξηγούμε. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, δεν ήταν μία διαρροή, δεν ήταν μία μεταφορά μίας δήλωσης που είπε κάπου και τη μετέφερε κάποιος, σε μία συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είπε ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει σε 2-3 χώρους και θα ακολουθήσει μία διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία για την τελική επιλογή. Και αναρωτιέμαι, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια, στο Δήμο Ηρακλείου, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και να ρωτήσει ποιοι είναι, ρε παιδιά, αυτοί οι 2-3 χώροι που εσείς έχετε καταλήξει, αλλά εμείς έχουμε άγνοια. Πότε θα μας ρωτήσετε όταν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που το Υπουργείο βάζει ήταν το Μάη, αλλά πήγε τον Ιούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ σύντομο. Μοιάζει λοιπόν σαν το μπαλάκι της ευθύνης, καταλαβαίνω τον πολιτικό λόγο, να περνάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως εδώ μιλάμε για μία δομή, όχι του Ηρακλείου. Εδώ μιλάμε για μία δομή του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό πια μοιάζει να έχει κλειδώσει και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει ακόμη και πολλά ακόμη επεισόδια. Mm.
0: Κώστα Μπογδανίδη, τι λες? Εσύ από την αρχή έλεγες ότι έχει κλειδώσει αυτός ο χώρος.
2: Τώρα, εντάξει, δεν το έλεγα εγώ, το λέγαμε εμείς, ότι ήταν ολοφάνερο, Σώτια, ότι εκεί ξέραμε ότι οι εργασίες γίνονται και έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα πολλαπλώς. Τώρα, κάποιοι κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους. Mm-hmm. Συμφωνώ καταρχήν με το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του Σωτήρη, που λέει ότι η Κρήτη, δεν το συζητάμε, πρέπει να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί. Από τη στιγμή που έρχονται τώρα προς τα δω, όπως έγινε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια γέμισαν κόσμο, που έχουμε και δομές αλλού, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα μπω στην ουσία τώρα, όχι γιατί έχω κανένα λόγο να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου εκεί, ότι εδώ δεν κάνει, εκεί δεν κάνει. Διότι αν πάρουμε αυτή τη λογική ισότητα, δεν κάνει πουθενά. Έτσι, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένα ερημητήριο κοντά μας για να πάμε να βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα μπω όμως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είμαστε κι εμείς οι ειδικοί που θα αποφασίσουμε πού θα πάει η δομή και πού όχι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, σε συνέχεια των όσων είπε ο Σωτήρης και καταλαβαίνω και τους υπαινιγμούς του, είναι ότι δεν μπορούμε από υπεύθυνες ηγεσίες να μην ακούμε αλήθειες. Mm-hmm. Έστω, ρε παιδί μου, μισές. Να ακούμε δηλαδή κάτι. Ότι ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι που, ξέρω εγώ, έχει κάποια προαπαιτούμενα. Mm-hmm. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, οποίες μας ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε, αλλά ψάχνουμε 2-3 και τέτοια. Είναι αστιότητες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε το 2026 με λογικές του 1990, όταν ψάχναμε χωματερές και ξέραμε πού θα πήγαινε και λέγανε αλλού στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι αυτό τόσο σοβαρό, ώστε να πούμε, α, ξέρεις, ο κύριος Πλεύρης προσπαθεί, ας πούμε, να εξευμενήσει την κοινωνία ή να ρίξει στάχτη. Λένε ψέματα, καταφανώς. Διότι αυτό έχει αποφασιστεί. Το ξέρουμε καιρό. Είδαμε σήμερα τι έγινε. Και κάθονται τώρα και τσακώνται με τους κατοίκους. Σου λέω, δεν μπαίνω στην ουσία, ναι, έτσι, αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά από την αρχή μπορούσαν να τους ενημερώσουν
0: αυτό, και σε να αυτό πούνε, που

0: Σίγουρα έχουν δίκιο, είναι πούνε, αυτό, το ότι δεν καν τους κοινοποιήθηκε.
1: Και να πούνε έχουμε κάτι. Ψάξει 15 χώρους, κάνει εδώ, θα πάρετε αντισταθμιστικά, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα γίνει αυτό, θα σας προστατεύσουμε. Αυτό.
0: Πάντως οφείλουμε, αν και θα τα πούμε και με τον Κώστα Κεφαλογιάννη αργότερα, Κώστα Μπογδανίδη, είναι ένα θέμα και τι γίνεται με το Δήμο Ηρακλείου και κατά πόσο έμεινε λίγο ήσυχος ίσως μετά
1: όλους,
0: το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όλους, όταν λέω ηγεσία, τους βάζω όλους. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Πλεύρη. Mm-hmm. Λέω τον κύριο Πλεύρη που τον επικαλέστηκε και ο Σωτήρης, γιατί έκανε πρόσφατες δηλώσεις, οποίες τις παίξαμε εδώ. Να, και είπε πράγματα. Τώρα τι θα μας πει, ότι δεν ήταν ενημερωμένος. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, χειρότερο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι χειρότερο γιατί έκανε λάθος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Το ξέρανε. Αλλά αν νομίζουν τώρα ότι θα πάνε να τελειώσουν μια δομή και όλα θα πάνε με λίγα άλλα και κανένας δεν θα αντιδράσει, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλλάδων με φόντο τα όσα συμβαίνουν με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν.
2: Όπως είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλλάδες, η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα.
3: Εμείς σήμερα, σαν Συμβούλιο, θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι, πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
4: Σαν πρόεδρος της Τρίτης Συνότητας, προσωπώντας το Δήμο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει δομή στην Τρίτη Συνότητα για διαφόρους πολλούς λόγους, είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
5: Κι εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Με καθυστέρηση τώρα αντέδρασε, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με τα όσα έγιναν στις Μαλλάδες και αυτό μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα το πρωί του kreta24.gr. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή είχε μείνει στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είχε άλλη επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να σαντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτή την, πώς να το πω, με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Δήμος Ηρακλείου, Κώστα. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα Σωτή. Υπήρχε ένας εφησυχασμός που κατέληξε σε εφνιδιασμό. Αυτό συνέβη. Νομίζω όμως ότι ήταν ένας θελημένος εφησυχασμός. Είναι αυτό που συζητούσατε και λίγο νωρίτερα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου έχει αφήσει την καυτή πατάτα στο Υπουργείο, σαν να θέλει στο τέλος της ημέρας να δείξει εκεί και να πει: παιδιά, εμείς δεν φταίμε. Να, το Υπουργείο αποφάσισε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν γίνεται έτσι όμως, ειδικά εάν η δομή δημιουργηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο πιστικό επιχείρημα αυτό και έτσι να συμβεί. Και το Υπουργείο να αποφασίσει και να υποδείξει το χώρο και να επιβάλλει ουσιαστικά τη δημιουργία δομής, ο Δήμος Ηρακλείου σίγουρα δεν θα είναι άμερος ευθυνών, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει, γιατί πρόκειται περί επιλογής, να μην ασχολείται με το θέμα. Και αποδεικνύεται αυτό, ότι δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Αποδείχθηκε σήμερα περίτερα, πρώτα απ' όλα, διότι τα πράγματα συνέβησαν.

0: Ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στο Υπουργείο και στον Δήμο Ηρακλείου. Τελευταία επικοινωνία ήταν τότε που είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι για την δομή στις Μαλάδες. Είχε γίνει το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δομόφωνο ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και είχε υπάρξει μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θέλουμε, δεν δεχόμαστε να γίνει εκεί δομή. Ο κύριος Πλεύρης του απάντησε τότε: υποδείξτε μας ένα χώρο. Ο κύριος Καλογερνός ανταπάντησε: δεν μπορούμε να σας αποδείξουμε, όμως ο χώρος που θα βρείτε πρέπει να έχει αυτές και αυτές τις προϋποθέσεις. Εκεί έμεινα. Από τότε πέρασε πάρα πολύ καιρό. Έγινε η τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Πλεύρη, που είπε ότι θα γίνει δημόσια διαβούλευση, ότι έχουν βρεθεί δύο-τρεις επιλογές. Το θέμα ήρθε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση της Μαρίας Καναβάκη, της επικεφαλής της παράδοξης Ηράκλειο Γιασένα. Και τότε ο Δήμαρχος είχε πει, αυτό είχε γίνει πριν δύο εβδομάδες, έτσι, όχι πριν από πολύ καιρό. Τότε ο Δήμαρχος είχε πει ότι πρέπει να πούμε ότι ήταν επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας ότι απετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Απετράπει. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ. Αλλά δεν έχω κανένα άλλο νεότερο για αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να ρωτήσουμε. Δεν ρώτησαν. Δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν έγινε τίποτα. Σήμερα βγήκε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ΚΡΤΑ 24, το ρεπορτάζ του ΚΡΤΑ 24 για την αυτοψία. Ευνηδιάστηκαν στον Δήμο Ηρακλείου όσο ευνηδιάστηκαν και οι κάτοικοι. Μετά το δημοσίευμα, και αφού μιλήσαμε και εμείς, προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρξε επικοινωνία με τον, του Δημάρχου, με τον κύριο Πλεύρη, και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, αποφασίστηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαντάζομαι θα είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων, όπου θα συζητούν όλα τα ενδεχόμενα. Εκεί ο κύριος Πλεύρης θα πει ποιες περιοχές, ποια κίνητα έχουν προκριθεί, θα ζυγιστούν τα υπέρ και τα κατά και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξέρουμε ίσως λίγο παραπάνω αν υπάρχουν άλλες περιοχές.
1: Καταρχάς αυτό, έτσι, αν υπάρχουν άλλοι χώροι που εξετάζονται όντως ή όχι, ή έχει καταλήξει ήδη η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης είπε, ή τουλάχιστον αυτό λέει η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση, ότι δεν υπάρχει κάποια ελλειμμένη απόφαση. Το ξεκαθάρισε αυτό και δεσμεύτηκε για την τηλεδιάσκεψη της επόμενης εβδομάδας, κατόπιν εορτής, καθυστερημένα, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ. Εδώ, ξαναλέω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταφανέστατη, τόσο εμφανής προσπάθεια που νομίζω γυρίζει μπούμεραγκ στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, είναι όλη η δήμη του νομού Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Αυτό ως πολιτική πρακτική σπανίως πετυχαίνει.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στα στελέχη του λιμενικού σώματος της Κρήτης η αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πέρυσι έως τον Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 το ίδιο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, σήμερα μία ακόμη Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γάβδου.
2: Νέα επιχείρηση διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 31 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
3: Εντάξει, μπορεί να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούμε να πούμε ενδεχομένως ότι κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων αντί να προσεγγίζουν την Γάβδο να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμεθα πάντα τις ενδεχόμενες εναλλακτικές τους, όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στην Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια προς τη Σάμο και στη Ρόδο. Πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς της διαφυγής.
2: Ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανταράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σχολίασε πως πέρσι μέχρι το Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 στο ίδιο χρονικό διάστημα.
3: Ενδεχομένως εκεί στον Μπρουκ, επειδή γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό. Η αναχώρηση να μην γίνεται από τον Μπρουκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά.

επίτηδες για να πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουν φέτο μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.100.

0: Νότια του Ηρακλείου καταγράφεται μια αυξητική τάση σε αφίξεις, κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς.
1: Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει μια αυξητική τάση. Τώρα αυτό, σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει ίσως, έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι της θαλάσσιας οδού Γάβδου, το Προύπ, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νομό. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη.
0: Στη Δυτική Κρήτη υπάρχει καλύτερη οργάνωση, σύμφωνα με τον κύριο Κατσικανδαράκη, ενώ τον Ιούνιο θα αναλαμβάνει την ευθύνη των μεταναστών προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα. Έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε τον Ιούνιο, μας έχουν πει ότι θα υπάρχει και καθόλου όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
2: πράγματα. Άρα, όχι το λιμενικό που ήταν.
1: Όχι το λιμενικό. Και αυτό και μόνο.
2: Έτοιμα απολώνετων του λιμενικού.
1: Βέβαια, θέλουμε να το δούμε σε λίγο καιρό ακόμα. Θα είναι όλα σε εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές.
3: Καμπανάκι για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης αναφορικά με το μεταναστευτικό χτυπάει η αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε, η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη ημέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
5: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, περιφερειακή ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
4: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
5: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
4: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
5: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
2: σύγχρονες
5: το τονίζουμε,
2: δομές.
5: Προσωρινής φιλοξενίας, μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
4: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε ακατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.

0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, συμφωνούμε, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
1: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση.
2: Παράλληλα, σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
0: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
3: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, απαντά κυρίες και κύριοι, η Αθήνα μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη στην πρόθεση του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να πάρει και νομοθετική μορφή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέσα από τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της χώρας. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο, όπως πάντα. Φαίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Άγκυρα μάλλον εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
4: Σωτία, πραγματικά, κάθε φορά μπορεί να σε εκπλήσει. Δεν βαριέσαι ποτέ με αυτούς τους γείτονες. Mm. Δηλαδή, εκεί που λες ότι έχουν πιάσει τα βάνη αυτά που κάνουν, διότι πολλά είναι και διπλωματικές ανοησίες, κακά τα ψέματα, mm-hmm. τώρα λένε να το κάνουν ένα νόμο δικό τους mm-hmm. για να έρθουν να πάρουν ένα κομμάτι από το Αιγαίο και να πάρουν και τα 3/4 της Κρήτης. Δηλαδή, μέχρι τα Χανιά είναι δικό τους. Δηλαδή, εντάξει, οι αστιώτες έχουν ένα όριο. Mm-hmm. Βέβαια και εμείς, ξέρεις, απαντάμε ότι. Με ένα λίγο, όχι τόσο θα έλεγα, θα το πολλάει, αλλά είπαμε να είμαστε large. Δηλαδή, έχουμε, λέει, ήρεμα νερά, μην τα χαλάτε. Δεν είναι απάντηση αυτή. Έτσι. Mm. Προφανώς έπρεπε να είναι κάτι πιο αυστηρό, όσο αστιότητα και να είναι. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα πίσω. Όπως έχεις δει, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέει, θα έχουμε επεισόδιο. Mm. Και έχουν βγάλει και το σενάριο πώς θα γίνει. Ότι θα πάνε, λέει, κάτι ψαρόβαρκες και εμείς θα αντιδράσουμε και μετά θα μας βυθίσουν ένα καράβι. Δηλαδή, τι να πω πια με αυτούς.
3: Χρειάζεται, λες, είναι η στιγμή τώρα που χρειάζεται μια πιο έντονη αντίδραση.
4: Εντάξει, δεν θα πούμε εμείς πώς θα γίνει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις πόσο light είναι αυτό ότι μην ταράσετε τα ήρεμα νερά, ας πούμε. Το λέω γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και εκεί που τα έχουμε στο Αιγαίο είχαμε και στο Ιόνιο με αυτή την ιστορία του θαλάσσιου ντρόν, όπου αισθάνομαι λίγο ότι εκτός ότι πιαστήκαμε στον ύπνο, διότι ψαράδες θυμίζω ότι το βρήκανε, υποτιμήσαμε στην αρχή το γεγονός, μετά λέμε ότι αυτό είναι μαγκούρα, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Βγήκε η εταιρεία και είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας. Είναι ακόμη σοβαρότερα τα πράγματα και προσπαθούμε τώρα, εκεί που ο κύριος Δένδιας είπε ότι αυτό ήταν εκτός χωρικών υδάτων, τώρα λέει πρέπει, λέει, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις. Το κατάλαβε με μερικά 24 ώρα ή τουλάχιστον έτσι μας λένε.
3: Ναι. Ο κύριος Δένδιας τον βλέπουμε και στις οθόνες μας, ο οποίος ενημέρωσε και τους ομολόγους του. Ναι. Ήταν εκεί μέσω τηλεδιάσκεψης, εννοώ και ο Ουκρανός ομολόγος που επιφυλάχθηκε, λέει, να απαντήσει.
4: Ναι, με αυτό ακριβώς επισημαίνω. Ότι ενώ θυμάσαι τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Δένδια, ότι ήταν λίγο πιο καθησυχαστικός, ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, τώρα... σήμερα το έχουν γυρίσει.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
5: Η Αθήνα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις μετά τις προαναγγελίες από την Άγκυρα για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου που θα επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
6: Αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
5: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στη Βουλή.
7: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης. Πολύ συχνά

0: μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
1: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλλίας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
2: Η πρόθεση της Ελλάδος με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου και των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
3: Εκτός συνόρων θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θετικό, φαινομενικά τουλάχιστον, κλίμα, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, δεσμεύσεις για συνεργασία, αλλά και μια σαφής δημόσια προειδοποίηση από το Xi Jinping συνέθεσαν το σκηνικό της συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε φίλο τον ομολογό του, του απίθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, ενώ ο Xi Jinping φρόντισε από πολύ νωρίς να θέσει το φλέγον θέμα της Ταϊβάν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως συζητάμε παρέα τέτοια μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Κώστα, για πες, να ρωτήσω, ναι, να ξεκινήσω ρωτώντας τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτή την σύνοδο κορυφής, την πολύ αναμενόμενη, η αλήθεια είναι.
4: Ναι, και πολύ σημαντική, έτσι. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, την οικονομία πρωτίστως ολόκληρου κόσμου. Θα θυμάστε στην αρχή της θητείας Τραμπ, αυτός ο εμπορικός πόλεμος, ας πούμε, κορυφώθηκε με δασμούς, δεν θυμάμαι, 100-200%, γιατί έτσι τα βάζε, έβαζε τους δασμούς ο πρόεδρος Τραμπ. Με βάση τριτός, τώρα η κατάσταση κάπως πάει να εξομαλυνθεί. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η σύνοδος στην Κίνα. Πολύ σημαντική είναι και η συγκυρία τέτοια. Mm-hmm. Προφανώς αυτό που πήγε προς τα έξω ότι είναι ότι υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει συνέντευξη στο Fox News, mm-hmm, η οποία θα μεταδοθεί λίγο αργότερα. Ωστόσο, από τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η Κίνα δεσμεύτηκε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε. Οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν και όσον αφορά το πετρέλαιο που αγόραζε από το Ιράν και όσον αφορά τα εξοπλιστικά που παρήχε στο Ιράν είναι γνωστές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, λοιπόν, η Κίνα δεσμεύτηκε να σταματήσει να, η έμπαση από εδώ και μπρος δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει 200 Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικά όπλα, και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να στρατικοποιηθούν και δεν πρέπει να βγει κανένας, δεν πρέπει να μπουν διόδια με οποιαδήποτε μορφή. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία συμφώνησαν, αυτά βγήκαν προς τα έξω, η επίσημη θέση και του Λευκού Οίκου και της Κίνας, δεν το διέψευσε. Κίνα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, και ο πρόεδρος Σι, δημόσια, πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, αυτή ήταν η έκφραση, η Ουάσιγκτον στο θέμα της Ταϊβάν, φλέγον θέμα για την Κίνα, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν, που δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη ΣΥΠΑ, όμως στηρίζεται επίσημα και με εξοπλισμό και με διάφορες άλλες εμπορικές συμφωνίες, mm-hmm, θα μπορεί να αυτό, λάθος χειρισμός εκ μέρους των ΗΠΑ, είπε πρόεδρος Σι, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, διάβαζα στα αμερικάνικα μήμια, μια μανδαρίνικη λέξη που σημαίνει σύγκρουση, σημαίνει κόντρα, έχει διαφόρων ερμηνείων. Ναι, δεν ήταν πολεμική, ας πούμε, σύγκρουση υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Οι αναλυτές πάντως λένε ότι πίσω από τις κάμερες η Ταϊβάν αποτέλεσε πολύ βασικό ζήτημα και ότι η Κίνα την θέτει στο τραπέζι για να βοηθήσει με το Ιράν, για να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Κίνα έχει καλές σχέσεις με το Ιράν σε διάφορα επίπεδα, το είπαμε, για να διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο στη λήξη της σύγκρουσης στο Ιράν, κάτι το οποίο το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ζήτησε ξεκάθαρα ανταλλάγματα στο θέμα της Ταϊβάν. Δεν ξέρουμε αν τα πήρε. Θα φανεί, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
3: Θα φανεί, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα, την ίδια ώρα που ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λιοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Θυμίζω ότι 30χρονος, όπως είπες, κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεισε με την απολογία του, επέμεινε στον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή η

0: πόρτα άνοιξε γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στην πόρτα του συνοδηγού στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε αμελήσει να επιδιορθώσει. Mm-hmm. Η γυναίκα έχει τραύματα, έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ένα βαρύ τραύμα στον αυχένα και χτυπήματα και ένα κάταγμα στο στέρνο. Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παραμένει στην νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, δηλαδή και η αυριανή ημέρα και το Σαββατοκύριακο, οι γιατροί δεν θα δώσουν εξιτήριο. Αυτό ίσως γίνει την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και μόνο όταν πλέον οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως, θα μπορέσει η γυναίκα να καταθέσει πλέον στην ανακριτρία. Από εκεί και πέρα, θυμίζω, ανάμεσα στα άλλα που ανέφερε χθες ο 30χρονος, ήταν ότι έχασε τον προφυλακτήρα, γιατί αρχικά υπήρχε και αυτό το ζήτημα του προφυλακτήρα, ο οποίος βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ υπάρχει βίντεο από το σπίτι του 30χρονου να πηγαίνει για να πάρει την οικογένειά του με το προφυλακτήρα στη θέση του. Mm-hmm. Ο προφυλακτήρας είχε φύγει από το αυτοκίνητο, ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και μάλιστα ματωμένος. Ο 30χρονος έδωσε την εξήγηση ότι δηλαδή όταν αποφάσισα να κάνω αναστροφή είχε ένα τύχημα και εκεί έφυγε ο προφυλακτήρας. Mm. Κατέθεσε και φωτογραφίες μάλιστα από κάμερα κλειστού κυκλώματος σπιτιού από όπου πέρασε έχοντας μέσα τη γυναίκα του και ο προφυλακτήρας δεν ήταν στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου. Και επίσης ο 30χρονος υποστηρίζει ότι όλα όσα έχει αναφέρει, δηλαδή ότι ούτε τσακώθηκε με τη γυναίκα του, αλλά ήταν ένα ατύχημα καθώς άνοιξε η πόρτα και εκείνη βρέθηκε στο κενό, θα τα επαληθεύσει η γυναίκα του όταν καταθέσει πλέον, όταν βγει από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ, Χάρη. Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη, κυρίες και κύριοι, από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
2: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
3: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από τον Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
2: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
3: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
2: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
3: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
1: Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού βάζει στο τραπέζι η Κρήτη, καθώς μπαίνει σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο που βάζει η Κρήτη και προσδοκά να γίνει μέρος των εθνικών διεκδικήσεων. Σωτήρη, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο De Facto πριν από 2 ημέρες για όλα αυτά τα θέματα. Την ίδια ώρα, λέω και αυτό, η Επιτροπή βάζει πια ένα άλλο πλαίσιο, πιο αυστηρό και σε σχέση με τα κονδύλια και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους, έτσι δεν είναι?
4: Συζητάμε για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, κατεύθυνση και αρχιτεκτονική. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι διαβούλευση, θα εφαρμοστεί μετά το 2028 με έναν ορίζοντα πλέον των 6 ετών, αλλά θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική του συνόλου της αγροτικής οικονομίας. Αν υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένα, λέω κεντρικά, όχι για την Ελλάδα, από τα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανείμονται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, ο πύχης θα υποχωρήσει περίπου στα 200, λίγο πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι μια μάχη σε εξέλιξη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικήσουν 2 πράγματα. Ένα, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των ενισχύσεων, και 2, να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν τους δικούς τους όρους με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και αυτή η βεντάλια ανοίγει και σε τοπικό επίπεδο, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει η συζήτηση και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις. Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πω 2 πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Διαφορές που εντοπίζονται στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Η Κρήτη δεν έχει τα νερά της Μακεδονίας. Επίσης, η Κρήτη δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις της Θεσσαλίας. Έχει μικρούς κλήρους. Οι βασικές της καλλιέργειες είναι τα ελαιόδεντρα, τα κηπευτικά και το αμπέλι, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Και αυτό διότι ειδικά η ελαιοκομεία είναι ρηγμένη από τις τελευταίες αναθεωρήσεις. Μάλιστα. Όμως, και κλείνω με αυτό, καταλήγουμε στο ερώτημα, έχει ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο στόχαστρο τη χώρα για παράνομες επιδοτήσεις? Όχι. Ρητορικό είναι, μάλιστα, το ερώτημα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αγιάννητο Χωστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπομονή που θα πρέπει να επιδείξουν οι διαρχόμενοι οδηγοί. Σήμερα, πρώτη μέρα των εργασιών, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς για τη διεκπεραίωση των έργων πρέπει να διακόπτεται η κυκλοφορία σε μια λωρίδα.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Νέο Γιάννη το Χωστό, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο

0: Την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
0: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της περιοχής προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία 18 Άγγλων, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες στο Ηρακλείο. Το σκηνικό, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, συνθέτουν οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, αλλά και τα σκουριασμένα κυκλειδώματα. Παρεμβάσεις τώρα ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες.
3: Πλατεία 18 Άγγλων. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια, και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά για αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 Άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη

0: Είναι διάβαση εδώ πέρα 18 Άγγλων.
1: Η πολύπαθη πλατεία των 18 Άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
2: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.
3: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτη, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τύπους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τύχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφυσοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσεις. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
4: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: διεθνή σας ενημέρωση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με 800 ντρόουν στην Ουκρανία. Στη Σομαλία, εν τω μεταξύ, παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια και εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη.
1: Ρωσικά πλήγματα έπληξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές στο Κίεβο λίγες ώρες μετά από μαζική ημερήσια επίθεση με περισσότερα από 800 drones. Πάνω από 1.500 drones εκτόξευσε η Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα αλλάζει την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άλλοι, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Πολυκατοικία κατέρευσε εν μέρη, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους.

0: Τόπο τα ερείπια, συντρίμμια από καταρριφθέν ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πενταόροφης πολυκατοικίας. Συντρίμμια έπληξαν 12όροφη πολυκατοικία και προκάλεσαν φωτιά. Άλλα συντρίμμια έπεσαν επίσης πάνω σε μη οικιστικό κτίριο. Νωρίτερα η Μόσχα είχε εξαπολύσει μαζική αεροπορική επίθεση στην διάρκεια της ημέρας με περισσότερα από 800 ντρόουν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε τα ντρόουν σε κύματα, στοχεύοντας σκόπιμα περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χωρών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες διάσωσης, επήλυγησαν οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στην διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η τακτική φαίνεται να άλλαξε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Μόσχα στράφηκε σε στρατηγική επιθέσεων κατά την διάρκεια της ημέρας. Η παρατεταμένη ενομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έως και μισό εκατομμύριο νέοι κινδυνεύουν. Η μείωση της διεθνούς βοήθειας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
1: We had two children who died. And the diagnosis of the death was, and I quote for you, it was severe hunger and deprivation.
0: Ακόμη μεγαλύτερος λοιμός αναμένεται στην Σομαλία εξαιτίας του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το 70% των εισαγωγών της χώρας. Σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η τιμή των καυσίμων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα, ενώ τα τρόφιμα έγιναν κατά 50% ακριβότερα. Οι κάτοικοι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος στην Σομαλία, το τελευταίο διάστημα δύο μικρά παιδιά πέθαναν από την πείνα, ενώ λόγω της θερινής ξηρασίας έως και μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο ζωής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
4: Καλησπέρα, Σοφιά.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι έγινε χθες στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, που εντάξει, τι να πω, πολλά παράδοξα θα πω εγώ, αφήνω τα περισσότερα σε σένα.
4: Ναι, σε ένα παιχνίδι καταρχάς που να πούμε ήταν αδιάφορο.
3: Έτσι.
4: Βαθμολογικά. Δεν υπήρχε ουσιαστικό κίνητρο για καμία από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Όφη, ο οποίος προερχόταν από τις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Άρη, ήθελε να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις μέτρες εμφανίσεις και πράγματι το έκανε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφη στην Λιβαδιά. Προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο. Mm-hmm. Και όλα έδειχναν ότι παίζοντας αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να και πετύχει και άλλα γκολ στο ίδιο διάστημα, ότι θα έφτανε στην νίκη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε 3 γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 92, στο 94 και στο 100. Ωστόσο, μέχρι να τα δεχθεί αυτά τα γκολ, έγιναν πολλά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, έγιναν πολλά στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ναι. Πολλά τα παράπονα για τον διαιτητή, για τα σφυρίγματά του. Σε ένα παιχνίδι, το είπες και εσύ ήδη, που ουσιαστικά ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, βρε παιδί μου. Εκεί από το 0-2 φτάσαμε στο 112, στο 3-2. Αλλά ήταν πολλά τα φάλτσα. Τα διαιτητικά.
4: Ναι, μιλάμε για τον διαιτητή τον Κουκούλα και τον διαιτητή που ήταν στο VAR τον Τσακαλίδη. Από αυτούς τους δύο έχει τα πολλά παράπονα ο Όφη. Ενδεικτικά να σου πω ότι οι παίκτες του Όφη δέχτηκαν 9 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα, αυτή του Καραχάλιου, στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που έφερε δεδομένα εκνευρισμό. στους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και σαφέστατα ένα αριθμητικό μειονέκτημα μέσα στο γήπεδο. Επίσης και το πέναλτι στο 90 λεπτό από το οποίο προήλθε η μείωση του σκορ για τον

0: Λεβαδιακό που έγινε το 1-2. Η γνώμη μου είναι ότι είναι καθαρά αμφισβητούμενο. Γι' αυτό και υπάρχουν παράπονα τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον VAR, καθώς χρειάστηκε η παρέμβασή του για να δοθεί αυτό το πέναλτι. Μάλιστα, να σου πω ότι τα παράπονα ήταν από όλους. Ο Ανδρούτσος το είπε στη συνέχεια στις δηλώσεις του, ότι εμείς δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Θέλαμε απλά 50-50 να είναι
1: Έτσι.
0: Η διαιτησία, και φυσικά τα περισσότερα παράπονα τα έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
1: Έτσι, πάμε να μας πεις λίγο, να μας θυμίσεις τι είπε ο Χρήστος Κόντης χθες, που ήταν πολύ, πολύ εκνευρισμένος. Είπε, μάλιστα, έχω τόσα χρόνια στο γήπεδο, κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και αυτά, τα περί της διαιτησίας εννοώ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος.
0: Ναι, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μάλιστα χθες είχε και γενέθλια, έσβησε και τούρτα στην Λιβαδιά. Σαφέστατα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μετά από αυτό το 3-2, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι χθεσινός στο
1: Έτσι.
0: ποδόσφαιρο. Βλέπω ακριβώς τι γίνεται μπροστά μου στο γήπεδο, και συμπλήρωσε πως ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι, ό,τι θα έκανε. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο εκνευρισμός, θα λέγαμε, δεν μειώθηκε καθόλου πηγαίνοντας στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε
1: Έτσι.
0: ο Λεβαδιακός. Έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κίτρινες κάρτες, λέγοντας ότι ακουμπούσαμε τους αντιπάλους απλά και δινόταν φάουλ και κίτρινη κάρτα. Πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα για τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος, όπως είπαμε, πραγματικά δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό
1: Έτσι.
0: του για την εξέλιξη.
1: Έτσι. Πάμε λίγο και στα πιο ψηλά. Πάμε να δούμε για το προβάδισμα, να μας πεις για το προβάδισμα του Ολυμπιακού όσον αφορά την έξοδο στο Champions League, Δημοσθένη.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός για τα play-offs στις θέσεις 1 έως 4 νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, και 65 ο Ολυμπιακός, 63 πλέον ο ΠΑΟΚ. Και έτσι την τελευταία αγωνιστική, αυτή την Κυριακή, θα κριθούν όλα, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να έχει και ένα προβάδισμα. Θα γίνουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα παιχνίδι που θυμίζω θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα τη ΑΕΚ μετά το μάτς για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
1: Κλείνουμε μπασκετικά, γιατί πώς να το πω τώρα, κατάφερε και έχασε ο Παναθηναϊκός εχθές, κατάφερε και έμεινε εκτός Final Four.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες, χρησιμοποιώντας τη λέξη κατάφερε,
1: ναι.
0: Γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για ένα επίτευγμα από το 2-0 που είχε
1: Έτσι.
0: Το προβάδισμα στις νίκες, κατάφερε να κάνει 3 σερί ήττες από τη Βαλένθια και με συνολικό σκορ 3-2 η ισπανική ομάδα να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το Final Four. Χθες το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία η Βαλένθια νίκησε με 81-64. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών και κατώτερος της κρισιμότητας του χθεσινού αγώνα. Θα σου έλεγα ότι δίκαια η Βαλένθια είναι η ομάδα που πήρε την πρόκριση, καθώς όχι μόνο σε όλη τη σεζόν αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτής της σειράς απέδειξε πως ήταν καλύτερη στο παρκέ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε, ότι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου χρειαζόταν μόλις μία νίκη σε 2 παιχνίδια για να πάρει εκείνο το ιστορικό του Final Four. Δεν τα κατάφερε και πλέον έχω να σου πω, Σότια, ότι έχουν επιρρύπτονται ευθύνες στον Εργκίν Αταμάν.
1: Ο οποίος ο Αταμάν είχε πει ότι αν δεν είμαι στο Final Four θα φύγω, κάπως έτσι το είχε πει.
0: Και μάλιστα ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου από έναν συνάδελφο Ισπανό, ότι είχε πει, του είπε ο συνάδελφος, είχε πει ότι αν δεν πάρεις την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγεις, και δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει την ερώτηση ο συνάδελφος. Και ο Γκίνα Ταμάν σηκώθηκε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου. Είναι βαρύ το κλίμα για τον Τούρκο τεχνικό. Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει κάτι. Θα κυλήσει ο χρόνος, δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός καμία απόφαση εν θερμό. Και κλείνοντας το σκοτ, πλέον τα ζευγάρια του Final Four είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη. Την επόμενη Παρασκευή στις 22 του μήνα η ημιτελική στο κλειστό του ΑΚΑ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,38%. Έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.298,84 μονάδες.

0: μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 188,07 εκατομμύρια ευρώ. 72 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις αγγίζοντας και τα 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 Μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρο νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως σε μειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδρος. Και για τον ομορυθμό περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο κριτικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε. Είσαι.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανελιό, Ιταλόν ήμουν στους
1: Λάσσους. Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Ε? Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, ρε, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα μπούρτζα.
0: Ναι,
1: θα περάσει από κάτω σουπεράκι μπούρτζα.
2: Μπούρσανι είναι το μπούρσανι. Πλάκι,
0: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλή εμείς στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθώ, σύνταξη, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύπνεις, 5 ώρα το πρωί και έχεις τραχανά. Ξυνώνει γλυκό, τραχανά. Τι τραχανά τρως, ξυνώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστα το ίδιο. Μπορείς, σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
2: Μανούσος Αθανάσης του
1: Κωνσταντίνου
2: της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
2: Το 82, από εκεί κατάγει τη φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ωραία. Και πάμε στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε εσύ στο χωριό, δεν το περίμενα. Είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
2: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσουν οι βοσκοί.
2: Το βρουδάκι αυτό με
1: το. Όχι, ρε δίπλα, άσε το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
2: Γιατί δεν μου πάρει και μέρα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
2: Όχι, δεν
0: χωράει. Έχει και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα.
0: Έχω...
1: Φαντάζεσαι τι φτιάνει τη γυναίκα.
2: Μόνο τη φτιάνω.
1: Φαντάζεσαι τι φτιάνει.
2: Πάω ξανά από εδώ τώρα το αντίθετα.
1: Τι. Πού να σε κάνει καλά σένα.
2: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
2: Παπ, ρε, παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
2: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν έχω πάει πιθανά.
0: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
2: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στην Κοριό, ε. Στην Κοριό.
0: Ναι, στην Κοριό.
1: Τι κορυό. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
2: Προβλέμ, προβλέμ.
1: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
2: πίτα.
1: Αλήθεια. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Για πες για τους κριτικούς, για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να πεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Να την ανοίξουμε. Δεν είναι εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η εκκλησιά.
2: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες. Μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα,
2: δεν
1: ανέβαζε.
2: Δεν μπορώ εγώ να το... Θα με ανοίξω τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
0: Είναι.
1: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
4: Άρα πήγαμε 100 μέτρα. Τζάμπα ανέβηκε. Θε βοηθειά.
2: Όχι, ρε.
4: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
1: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
2: Χρόνια, ναι.
1: Δεν.
2: Και έλεγα σε όλους.
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
2: Όχι, βλάχος είναι 100%
1: και σφάξει. Και βλάχος.
2: Και βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι βλάχος.
2: Αφού πάλι δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κάτι άλλο.
1: Μοιάζω εγώ για βλάχος.
2: Βλάχα.
1: Κοίτα με καλά.
2: Από τον Αβδιέλα, από τους Μίξε.
1: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
2: Εγώ βγάζω στα 5.

0: Εγώ είμαι βλάχος. Καραγκούνης είμαι.
1: Δεν μοιάζει ο Καραγκούνης, μη μιλες τώρα.
0: Είσαι με καλά.
1: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
0: Τι θέλω να φέρω τώρα, ληξιαρχείο. Αρχείο.
1: Το ληξιαρχείο. Εγώ αρχιό με το δικό μου ληξιαρχείο. Πρωί πρωί.
0: Μια εκπομπή από μόνος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατός. Κράτα να μου πεις μερικές ιστορίες για το χωριό.
1: Θα
0: μαγειρέψουμε. Παραδοσιακή πίτα
1: χωριού. Πίτα δεν σε κάνει πλάκα.
0: Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κριτικό τυρί.
1: Και τραγούδι. Ha ha ha.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μαρία. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο. Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Την γεια σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο. Την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί. Για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα.
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
0: Τι χόρτα.
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα, πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
0: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα
3: ναι.
0: Βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
0: το τυράκι εδώ.
3: Το τυράκι, ναι.
0: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκης μυζήθρα από ναι. τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
0: Και ό,τι μείνει, θα
3: ευχαριστούμε,
0: το πω,
3: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Συνέχισε ναι.
3: Τώρα.
0: Φύλλα.
3: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω. Για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
0: Τυραντίζεις με.
3: Με χόρτα και τυράκι.
0: Και μπόλικο, λέω.

0: ελαιόλαδο θέλει.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου, παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω...

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Όχι μία, έχει πολλές
1: έχει ώρες. Είναι δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
2: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
2: Ναι, ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαριναρείς.
2: Όχι, όχι, δεν τίποτα. Το μαριναρώ. Όχι, ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
2: Ναι, ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
2: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα.
2: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα,
0: ναι.
2: Στο γρηγούρνο. Ντομάτα,
0: ντομάτα.
2: Ντομάτα, ναι. Νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο.
3: Άρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, ναι. Γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελή, έλα εδώ.
3: Βαγγελή, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
3: Καλά λες.
0: Άκου τι έμαθα, για πες τίγο, σε τρώει μύτη.
3: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, τι.
3: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, βλέπουμε την πουδιά μα γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη τη και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια.
3: Για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
3: Ναι.
0: Την έχει.
3: Εντάξει.
0: Πάμε.
3: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μα είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώ θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πέρι φωτιά δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
3: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την πυρουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
0: Αυτή εδώ δίπλα το καπάκι που θα πέσει, ναι, είναι, ναι, ουσιαστικά η γάστρα,
3: ναι,
0: έχει ψηλή θερμοκρασία,
3: έχει,
0: πάμε.
3: Έχει.
0: Ακούστε εδώ, εγώ ίδρωσα, αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
4: Α, στη
0: κυρά, κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνεις και ταλαιπωρείται.
4: Μα αφού δεν με... είσαι μεγάλη.
0: Αφήνουμε τη γάστρα, αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα.
4: Φίλε.

0: Πού θα μου πας?
1: Στην πηγή του Λιθαίου.
0: Θα με ρίξεις μέσα?
1: Στη μάνα, ναι.
0: Ε, θα με βαφτίσεις?
1: Θα σε βγουλυμπήσω.
0: Φύγαμε. Πάμε. Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Πήγεις με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρια με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Βινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφοασκληπιός, γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία, ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυθέως ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και από και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πήραμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέραντοι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρένες, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά το νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα το παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος σκηνοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: έχω
0: παράγεις. Παράγεις
1: 250
0: γάλα.
1: Ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του
0: Τρικάλου. Στο Τρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Η σκουπελίτικη...
1: Είναι σπάνια φιλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και φιλή, είναι σπάνια, φιλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Κόκκινο, ωραίο το κρέας, θα μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Την κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

0: Γύρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Θα πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός, αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα, έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά, παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη, άντε γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε 2 φυλές, μυγάς, λιμουζίν και ελληνική κόκκινη φυλή, που είναι καθαρά για κρέας. Γάλα έχουν λίγο για τα μοσχαράκια, να μεγαλώσουν τα μοσχαράκια που κάνουν.
0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα. Μπορεί σε άπομοι θα έχουν συγκρίσουν με την γεμή.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει. Κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σαν προβατάκι είναι. Σαν γουρουνάκι είναι μάλλον.
3: Ένα μήνα.
0: Ενός μηνός. Ενός μηνός. Αυτά είναι τα κέρατα. Ταύρι.
3: Όχι, όχι, όχι. Μόνο θηλυκά.
0: Μόνο θηλυκά, ε.
3: Είναι έξω με...
0: Ταύρος. Υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε, ήδη αρχίζει και έρχεται. Είστε έτοιμος για κρασάτος. Ε, α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε, ορμάνε.
3: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση.
3: Ναι, ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, νέα ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται.

0: Στο χωριό ποιος άλλος έχει στην περιοχή? Υπάρχουνε?
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Για πες μου μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλιντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και εταιρεία, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσα ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό? Πόσο πωλείται πάνω κάτω?
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι. 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας, ποιος έκανε μπάνιο? Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια?
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: κεράσεις πίτα?
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα, θα φάμε. Θα ναι. κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσεις και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου, γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάστρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο, δεν πεις και είναι καλύτερα. Θα
1: σου πω
0: την αλήθεια, την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, της κυρίας Βάσου.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική
1: ναι.
0: ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσεις πρώτα, δοντάγια καλά να υποθέσεις ότι έχεις.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α.
0: Σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς.
1: Φάνει.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με
1: τον
0: ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με οπινέλ. Με οπινέλ. Ναι. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω?
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην.
1: Ναι.
0: Να προστατεύσουμε και το μαχαίρι.
1: Δεν πειράζει. Τα ψή δεν περάζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία ιδέα με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Mm?
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα
1: ναι.
0: δεν τα έχει σώματα, έχει τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Είναι ο μάκι δουλεμένο με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά
1: τα υλικά τους. Μέσα. Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι. Τόσο δάσα όσο.
0: Α,
1: ναι.
0: Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα. Πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα.
0: Θα τραβήξε τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία
1: ναι.
0: και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό διός, έχουμε
1: ναι, ναι.
0: από εκεί πηγάζει
1: mm-hmm.
0: και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Όλυμπος να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα.

0: Τζίνα, αυτό, κολοκυθόπιτα, πλαστό,
1: μαζί το
0: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
1: Λέω, θα μαλώσουμε.
0: Α, καμιά φορά δεν ξέρω.
1: Πάω εδώ. Που έλειωσε, ε.
0: Έλα, πάρε το πυρούλι.
1: Έλειωσε, του, ε.
0: Πες μου τι είναι.
1: Παιδί μου, έχει λιώσει.
0: Κουλουκουτρώνα είσαι, τη λένε
1: κουλουκουτρώνα.
0: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι.
1: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
0: Για ένα, όχι παραπάνω.

0: θέλετε.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλίδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
2: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
2: Ναι.
3: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
2: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
2: Και...
1: καρυδόπιτα από καρυδόπιτα, κάτω, ναι, ναι. Σαν πατισσερία εκεί από πάνω.
2: Και είναι, η κρέμα είναι πατισσερή και είναι δύο κρέμες, πατισσερή και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλι θες? Πιάσε και το μέλι, πιάσε και το μέλι, Μαρία. Ναι. Τώρα δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
0: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
0: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
0: Το κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
0: Μη συζητάς.
1: Έχει ψταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
0: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος,
0: ναι,
1: Πολίνα.
0: Έτσι.
1: Και όλους σας.
0: Και οι γραμματέας της.
1: Την γραμματέας και ταμείας και όλοι.
0: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε. Μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κριτικό και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Να φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
2: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
2: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
2: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό έπρεπε να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
2: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή, ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
2: Αγάπη έχουμε. Πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Πόσο
2: κόσμο προσπαθούμε όμως. Αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται. Σαν οικογένεια είστε.
2: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
2: Δεμένοι, αγαπημένοι, μονιασμένοι.
1: Υπάρχει, παιδί μου, μονιασμένοι. Σε όλα τα χωριά.
2: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
2: Έτσι.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
2: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
2: η θητεία μας τώρα. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
2: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα, αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
1: Σκέψου το.
2: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσε το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε. Να δεις εκεί, βγάζει mixed lemon. Καλό.
2: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
2: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
2: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

Βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό,

0: παρεμπιπτόντως όμως βλέπουμε τη λίμνη ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έγινε.
1: Να κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέα ζωή λέγεται.
0: Φράγμα νέα ζωή. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας, ναι. Που είναι η μάνα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως τη βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι κι άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αν εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι. Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός εισαγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα, δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να, όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές, ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βελικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά. Τώρα το τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτήν θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι
0: και
1: λέγεται.
0: Τι μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγαν όλοι μετά έμεινε στη. Σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαφίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εγκοπία. Έχει την εγκοπία αυτή για να μην φέγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Από το γραπώνει, το πιάνει,
1: το γραπώνει
0: πάει
1: για να
0: πάνω
1: μην φέγει,
0: στη φωτιά, και από κάτω πάει πάνω στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει, πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα, παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζεις το ταψί, σηκώνεις τη γάστρα αφού κουκκινείς πλέον και βάζεις και το, θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να, αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχεις τη φωτιά.
1: Δεν πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κουκκινήσει γύρω γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που
1: λέμε. Τα κάρβουνα.
0: Αν έχει χωνέψει φωτιά λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κουκκινήσει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό

0: Ξέρεις, εσύ ξέρεις, να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτοσχέδιο.
1: Ένας φούρνος, μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρου, υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα, όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο, δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουν, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Κι ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κλειθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσικνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πάμε τώρα να παίξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι, ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι, είναι χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά. Την προσθέτεις μέσα στο γάλα. Το σκεπάζεις αυτό μετά.
2: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισά ωράκι.
2: Το σκεπάζομαι και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισά ωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσει.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβεις το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πολύ. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό τυρί, αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Αυτό το τυρί που βγάζουμε από το γάλα το φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός. Αραιός.
0: Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με το τυρί.
0: Και τελειώσαμε.
1: Πάμε στη γάστρα.
0: Ανοίγουμε.
2: Περίμενε. Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαίτερος η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω και πάμε σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες ή καλά απλά είσαι. Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρσάλων και συγκεκριμένα δηλώσει. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με squeeze. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας. Καλό ταξίδι να έχουμε. Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνης.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια.

0: Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητας της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός, μια σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δίνονταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε και ο κύριος Πατακός,

0: ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν, και αυτό από μόνο του σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
0: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως κακός για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν στα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς, θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία.

0: μία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική. Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλήφη του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities. Όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική
1: άποψη. Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη,
0: μου
1: κύριε Τσατζάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι, μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδη με συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κανένας δεν ήταν εκεί.

0: ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορρημάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις 2 προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά.

0: Σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε. Τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν. Και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε. Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος

0: με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν
3: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν, το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν.

0: είδε ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι, κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017-18-19 και κρατούσαν μέχρι το 2024. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής
0: μου
1: το εξής.
0: Κρίνεται από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαζό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: 1, 2, 3 έργα, 3 μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει η Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα.

0: στο σήμερα και στο τώρα, τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια δημοτική αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις θα έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για

0: την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
1: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
1: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
0: Ναι, μία, με συγχωρείτε.
1: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
0: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
1: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
0: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
2: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
0: δεν
2: σήμερα.
0: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να στενοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
2: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
0: Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κ. Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν και να υπογράφουν όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας.

0: Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον ρεπορτάζ ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις Λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια,

Ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας.

0: δικό χρόνο για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028. Δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει ήδη, το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές, ακόμα σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bot και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτικής σκέψης, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας

0: του γεγονότος, γιατί υπήρξε ας πούμε αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσγειωθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΑΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήτανε, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαινε για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
1: Και δεν γινόταν επιτόπου.
0: Έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
1: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό
0: 10,
1: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
2: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη?
0: Καταλήγουμε στο
2: εξής. Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
1: Συμφωνούμε
0: αυτό
1: πλήρως.
0: Βάλεται σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινώς επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
2: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
2: κύριε,
0: ναι,
2: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμη ζήτηση, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
2: Κύριε Βαρδαβά.
3: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι
3: αρχή,
2: ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
3: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε, αδυνατή, κύριε Μεταξά, έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατεί να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του

0: τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείτε μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά, και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
1: Το χρέος του
0: πολιτιστικού. Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων, το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
1: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
1: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
1: Και τον κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά
1: στο
0: τα έργα
1: καταφέραμε και
0: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα, και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη, και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρηση ο κύριος Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη, και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω, και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο ναι. λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
1: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Το γιατί ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
2: Και ποτέ ξανά να μην
1: τύχει. Και ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε.

0: όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και
1: ναι.
0: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
0: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας στο ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση

0: σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
0: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται.
2: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Και
2: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
2: Παρακαλώ.
0: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
0: μεγάλη
1: είχε
0: εταιρεία οπτικών. Κώστα, συγγνώμη, δεν σε διέκοψα.
1: Αλλά είχε κανονιστική.
0: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
0: Αλήθειας λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
0: Είχε. Κανονιστική είχε. Για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
0: Για τις τομές δεν
1: είχε. Είχε κανονιστική για τις τομές.
0: Δεν είχε απλά
1: την πιο αυστηροποιήσατε. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
0: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
3: Ναι,
0: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
1: Γίνεται παχαμός.
0: Επίσης, ναι, αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
0: από
1: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
0: Και αυτό
1: το έργο είναι...
0: Λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
1: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι, το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πάλι, πολύ
2: σωστά,
0: μεγάλη
2: παρακαλώ,
0: διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαζάκη.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς
2: είπα
0: λοιπόν,
2: ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι,
2: μην κάνουμε
0: λοιπόν,
2: απολογισμό.
0: Λοιπόν όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης,

0: οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν
2: Εμείς
1: πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κρήτη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και πολύ σημαντικών αλλαγών. Από τις υποδομές και τον τουρισμό, μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, την πολιτική προστασία και τον αθλητισμό, η περιφέρεια καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα, εδώ, στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Στην ατζέντα των θεματικών που θα αναπτύξουμε, δεν μπορεί να λείπει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο μας απασχολεί εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα και, κακά τα ψέματα, έχει δημιουργήσει και μια σειρά νέων δεδομένων, κυρίως σε περιοχές νότια της Κρήτης. Είναι καθημερινά τα περιστατικά σε Γάβδο, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν, κακά τα ψέματα, έντονη ανησυχία, και τις συγκεκριμένες περιοχές της λεγόμενης υποδοχής να πιέζονται ασφυκτικά. Θεωρείτε πως, και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο περιφέρειας, ή το νησί κινείται, λειτουργεί όπως θέλετε εσείς αποσπασματικά?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έχουμε να το αντιμετωπίσουμε από το 2023, από Σεπτέμβριο του 2023. Τότε ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ροές προς το νησί μας. Μέχρι τέλος του 2023 είχαμε γύρω στις 800 αφίξεις. Το 2024 είχαμε γύρω στις 5.500. Το 2025 21.000 περίπου. Και φέτος έχουμε χάσει το μέτρημα. Μόνο το τελευταίο διήμερο είχαμε γύρω στους 300 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα είχαμε κάνει και μία σύσκεψη αρχές του 2024 στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορούμε και δεν είναι και σωστό, ανθρώπινο, να αφήσουμε το λιμενικό, τους λιμενικούς μας, να διαχειρίζονται μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
0: Χωρίς δρόμο.
1: Εξάλλου, δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, αλλά και ούτε τους πόρους. Άρα λοιπόν, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και τους προηγούμενους μήνες πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα, και οι Δήμοι, ήμασταν

0: δίπλα στους λιμενικούς, δίπλα στον κόσμο που έφτανε εδώ στα νότια παράλληλα, βοήθητος, ταλαιπωρημένες ψυχές, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Για να καταλάβει τώρα ο απλός τηλεθεατής, ο οποίος μας παρακολουθεί, πού βοηθάει η Περιφέρεια Κρήτης στους λιμενικούς και τις τοπικές κοινωνίες, με ποιον τρόπο, από τη στιγμή που η συνολική αρμοδιότητα βαραίνει το αρμόδιο Υπουργείο?
0: Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα σκάφος, μια βαρκούλα μέσα στη θάλασσα, μέχρι και τη στιγμή που οι μετανάστες θα επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, γιατί αυτό γίνεται, για να φύγουν σε ένα, με το πλοίο της γραμμής, για να μεταφερθούν σε ένα από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχουν στην υπηρετική χώρα, την ευθύνη την έχει το λιμεναρχείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε? Χρειάζονται, με το που θα φτάσουν στις ακτές, έχει μικρά παιδιά, έχει γυναίκες, χρειάζονται ρούχα, χρειάζονται νερό, φαγητό, χρειάζονται μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, σε αυτό τον χώρο που βρίσκονται σήμερα, στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας χώρος που...
1: Θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε αυτό το χώρο στην πορεία της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι...
0: Άρα λοιπόν η μεταφορά, τα φαγητά,
1: συγκεκριμένη συνδρομή
0: οι τουαλέτες,
1: σωστά.
0: Ρουχισμός, είναι μικρά παιδιά, χρειάζονται ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παπούτσια, όλα αυτά βοηθάμε εμείς. Και πολύ βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
1: Άψογα. Θα επαναλάβω όμως το αρχικό μου ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο, έστω και στο κατελάχιστο, έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Εννοείται από την Περιφέρεια Κρήτης. Μα όταν
1: ένα
0: η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, πώς
1: δεν
0: να
1: εννοώ
0: έχει...
1: από την Περιφέρεια Κρήτης, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Εννοώ από το Υπουργείο Μεταμοσχευτικής Πολιτικής.
0: Αν υπήρχε υπηρεσιακό σχέδιο, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πριν 10 περίπου μέρες, ήταν εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε μια ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον Όλη, στον Οργανισμό Λιμένων Ηρακλείου, όπου συμμετείχαμε πολλοί φορείς και ένα από τα θέματα ήταν το μεταναστευτικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκεί πράγματι ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός, ότι σκοπεύουν το προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν μια πολιτική ανάσχεσης των αναχωρήσεων από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ. Αυτό, μάλιστα, είναι ένα μέσο, ένα μέτρο, το οποίο μπορεί να επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το μεταναστευτικό. Όταν λυθεί στην πηγή του.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα γίνει αυτό? Είπε ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, όπου σκάφη του λιμενικού θα βρίσκονται κοντά στις ακτές της Λιβύης, άρα λοιπόν θα γίνεται ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει αποδώσει στο παρελθόν, από όσα λέγονται και από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά τις αφίξεις στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.
1: Σωστά. Είπε όμως ότι θα απασχολήσει την Κρήτη το μεταναστευτικό για αρκετά χρόνια ακόμα.
0: Με αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Είπα και πριν ότι ξεκινήσαμε το 2023 με 800 αφίξεις, το 25-21.000 και φέτος έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση εννοώ, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, σε χώρες που πραγματικά από τις ανακρίσεις που γίνονται στους μετανάστες εδώ από τις αρχές, μας λένε ότι κατά χιλιάδες οι μετανάστες έχουν πληρώσει τα ναύλα της ελπίδας και βρίσκονται εν αναμονή στις αποθήκες στον Τομπρούκ της Λιβύης για να έρθουν στα παράλια της Ευρώπης.
1: Μπορεί η Κρήτη να διαχειριστεί τον αριθμό των μεταναστευτικών ροών χωρίς δύο σύγχρονες δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Αυτή η πολυσυζητημένη αναφορά του Υπουργείου για δύο δομές, η μία γνωρίζουμε στην Αγία, η άλλη δεν γνωρίζουμε ακόμα που θα δημιουργηθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει από τις αρχές του 2024. Έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Πλεύρης. Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο

0: δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό σύγχρονες το τονίζουμε. Δομές. Προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο έχει δίκιο. Στο γεγονός ότι έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους.
1: Υπάρχει ολιγορία από την πλευρά του πρώτου βαθμού.
0: Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ολιγορία, αλλά όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.
1: Είχε ακουστεί έντονα η περιοχή των Μαλάδων. Έχει αποκλειστεί αυτή η περιοχή από όσα γνωρίζετε?
0: Η τελευταία τοποθεσία που είχε δει το φως της δημοσιότητας.
1: Σε καταστάσεις της ΕΑΣΥ, διορθώστε με.
0: Της δημοσιότητας ήταν ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά είχε συζητηθεί βέβαια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται. Είναι μια περιοχή ταλαιπωρημένη, μια περιοχή βεβαρημένη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολλά κέντρα διασκέδασης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν ενδείκνυται. Όμως αυτό το οποίο κατά διαστήματα και κατά καιρούς έχουμε συζητήσει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
1: Απλά η καθυστερήση αυτή παραμένουν ανοιχτή διαβούλευση.
0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς. Και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
1: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν και όχι στο και ένα
0: έχουμε
1: της τουριστικής
0: έχουμε κάνει τέτοιες
1: απλά δεν έχετε καταλήξει πουθενά.
0: Δεν έχουμε καταλήξει για το λόγο που είπα και πριν. Όποιο σημείο και αν ανακοινωθεί ή προβλεφτεί, υπάρχει από τον οικείο Δήμο η αντίδραση.
1: Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό έτσι ο Δήμος να αντιδρά θέλοντας να κατευνάσει και τις γενικευμένες αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας? Λέει, τι περιμένουμε, ελάτε, έχετε δίκιο, αυτός είναι ο χώρος.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό και κοντά στο Ηράκλειο ή σε ένα χώρο που δεν θα είναι βεβαρημένος, δεν θα είναι...
1: Και να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά έτσι, ωφέλη στην τοπική
0: κοινωνία.
1: Είχε πει
0: ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός σε μία επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο ότι η χωροθέτηση της δομής και ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι τέτοιος που δεν θα αντιλαμβάνεται κανένας τι γίνεται και πώς γίνεται και πότε γίνεται. Διότι θα τους λαμβάνει από τα νότια παράλια, θα πηγαίνουν στη δομή, θα τους ξανά παίρνει το λεωφορείο και θα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής. Θα είναι ένας κλειστός χώρος, μια κλειστή δομή. Όμως παρόλα αυτά, δυστυχώς επαναλαμβάνω, η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που δεν τιμάει κανένα μας.
1: Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε πολλά θέματα για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε, εγώ κρατώ ότι δεν έχει βρεθεί χώρος συγκεκριμένος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, να μπορούμε σήμερα να πούμε περισσότερα. Και πρώτον πυλών, αν θα καθίσετε πάλι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να πείτε συγκεκριμένες παραμέτρους για να καταλήξετε κάπου. Εγώ αυτό κρατώ.
0: Αυτό πιστεύω ότι ενδείκνυται και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο με τις τεχνικές προδιαγραφές, τι απαιτείται, τι χρειάζεται Και πιστεύω ότι
1: απλά
0: θα...
1: βλέπω να χάνουμε και το καλοκαίρι πιστεύω με τους ρυθμούς που κινούμαστε και στην Ελλάδα με τη γραφειοκρατία και τις παρεμβάσεις.
0: Είχε ανακοινωθεί ότι η δομή θα ήταν έτοιμη τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο. Τώρα ανακοινώθηκε από ό,τι διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, τον ερχόμενο Ιούλιο. Μακάρι, γιατί επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου και εκτός από το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, δεν υπάρχουν και οι πόροι. Οι πόροι για σύντηση, για χημικές τουαλέτες, για μεταφορές, όλα αυτά που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την περιφέρεια Κρήτης, όλα αυτά τα χρόνια που προείπα, και ενώ είναι δαπάνες που έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στις υποδομές, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στα έργα τα οποία πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Η Κρήτη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος από αρκετούς πολίτες που αφορά κυρίως το οδικό δίκτυο, ότι δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένα πλάνο για ένα σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά θα τον κυκλοφορήσουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Αυτή τη στιγμή, στο νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία, κατασκευάζονται τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το μικρό καλώδιο το 2021 και το μεγάλο το 2025. Είναι έργα που αναμφισβήτητα προσδίδουν μία άλλη δυναμική στο νησί μας, άλλες προοπτικές ανάπτυξης, και τα επόμενα χρόνια θα καταστεί το νησί μας σαν ένας κόμβος που αναμφισβήτητα θα προσεγγίσει επενδυτές.
1: Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ.
0: Το μεγαλύτερο
1: αγκάθι. Αυτό θέλω να πω. Το μεγαλύτερο
0: είναι το αγκάθι. Μεγαλύτερο έργο και το μεγαλύτερο αγκάθι, και είναι και ο τελευταίος αυτοκινητόδρομος.
1: Σωστά.
0: Της χώρας.
1: Ποιο αγκάθι πρέπει να προσπεράσουμε?
0: Είναι ένα μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο έργο που όλοι μας, όλοι οι κριτικοί, και όχι μόνο, και οι επισκέπτες, οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, διότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών στο Βόρειο Ιωνικό Άξονα, εδώ όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο, στο ύψος του Κοκκίνη, όπου έχουμε μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
1: Και προς Χανιά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
0: Προς Χανιά το
1: και
0: προηγούμενο.
1: Και από τον συνάδελφό σας χτύπησε καμπανάκι ο κύριος Καλογερής.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Πράγματι, είναι μεγάλα έργα που οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα.
1: Πόσο γιατί... υπομονή τώρα θα πει ένας πολίτης που μας παρακολουθεί?
0: Υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένα μεγάλο έργο που, αν και είχε ανακοινωθεί το 2021 Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στα Νεόρια, στα Χανιά, από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τότε ότι υπάρχει χάραξη, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά, και στην ουσία δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ ακριβά όμως αυτές τις καθυστερήσεις διαχρονικά, και αναφέρομαι στα τροχεία συμβάντα στο.
0: Ναι, είναι
1: στο
0: μια πραγματικότητα, διότι δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το έργο, γιατί με την κατασκευή και ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου θα είναι ασφαλής, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα έχουμε θανατηφόρα, θα έχουμε μείωση του χρόνου των αποστάσεων, θα έχουμε μείωση των κόστων μεταφοράς, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά θα έχουμε και τα προβλήματά του. Και ειδικά όσον αφορά εδώ την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γνωρίζουμε ότι είμαστε προ τη συζήτηση των προσφυγών που έχουν κάνει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου όσον αφορά τις παρακάμψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό για μας θέμα και για όλους μας, πιστεύω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ανακοίνωσε πριν περίπου ένα μήνα σε ένα φόρουμ που έγινε στη Χερσόνησο
1: ότι τα αιτήματα θα γίνουν
0: ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, τον οποίο περιμένουμε και αύριο. Δεν ξέρω αν είναι είδηση, αν το γνωρίζετε, εδώ στο Ηράκλειο, και έχουμε
1: Ακριβώς.
0: Και συνάντηση για τις υποδομές.

0: δομές, γιατί αυτά τα αιτήματα των Δήμων πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν και να γίνουν και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το τι ζητάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών να διχοτομεί το Μαλεβίζι και το Ηράκλειο να είναι σαν ένας αστικός δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Ζητάμε λοιπόν τα στέγαστρα, να δίνεται η δυνατότητα εκατέρωθεν κινήσεις από νότο προς βορρά και στο Μαλεβίζι και στο Ηράκλειο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα κερδιθεί πολύ κοινόχρηστος χώρος που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, να έχουμε ένα παράπλευρο δίκτυο, να έχουμε ηχοπετάσματα καθ' όλο το μήκος του οδικού άξονα, να έχουμε υδραυλικά έργα. Διότι στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, στα Μάλια και στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, έχουν οι απορροές του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ζητάμε επίσης πλήρης κόμβους σε όλα τα σημεία που απαιτούνται για να υπάρχουν ασφαλείς διασυνδέσεις των οικισμών με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και να αναφέρω εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι έχει συμπεριληφθεί η μελέτη που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μια μελέτη την οποία η Περιφέρεια Κρήτης την είχε έτοιμη και έχει ενσωματωθεί, όπως επίσης και η μελέτη του κόμβου της Επισκοπής. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και θα ενσωματωθούν,
1: μάλιστα,
0: στο νέο ΒΟΑΚ, γιατί αυτός ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα είναι τουλάχιστον για τα 50 χρόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει φιδό χρημάτων σε τέτοια θέματα. Όπως έγινε και στον οδικό άξονα από ΒΟΑΚ προς το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου συζητάμε για τα τούνελ, που την τελευταία στιγμή πριτάνευσε η λογική και αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται σε ένα προχωρημένο στάδιο.
1: Έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλω να μου πείτε αν θα τη χαρακτηρίζατε άστοχη για τη δεδομένη χρονική στιγμή γύρω από το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Πολλές αναφορές και από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, αναφορές και του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι μια συζήτηση που έχει οριμάσει και έχει πέσει στο τραπέζι σε στέρεες βάσεις. Ή θα πρέπει να περιμένουμε να δείξουμε υπομονή, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα το επαναλάβω, είμαστε απροετοίμαστε.
0: Να σας πω, είναι ένα θέμα, ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης, που δεν έχει πέσει τώρα στο τραπέζι, έχει πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Απλά τώρα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές.
0: Πριν 7-8 χρόνια, το 19 αν δεν κάνω λάθος, που τότε, στα πλαίσια συζήτησης του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, είχε προχωρήσει τις παρακάψεις των πόλεων Μυρών και Τυμπακίου, που ήδη οι μελέτες βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο και αυτές εντάσσονται στο νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Όμως, θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, να μιλάμε για νότιο οδικό άξονα Κρήτης χωρίς να έχουμε καν μελέτες. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε και διεκδικούμε είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Και εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε τους πόρους, να διεκδικήσουμε τα χρήματα, γιατί πράγματι είναι αναγκαίος ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης μετά την λειτουργία του αεροδρομίου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Αρμοδιότητα εκπώνησης μελετών.
0: Είναι το Υπουργείο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες μέχρι και τα Πρετόρια και από εκεί ζητάμε την να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η μελέτη από τα Πρετόρια μέχρι τη Μάρθα και από Μάρθα μέχρι η Ιεράπετρα. Διότι αν ένας πολίτης από τον οικισμό Χάρακα, που οι Ηρακλειώτες τουλάχιστον εδώ θα γνωρίζουν, θέλει να πάει στο νέο αεροδρόμιο Καστελιού, πρέπει να κάνει το κύκλο της Κρήτης, να έρθει από Ηράκλειο και από Ηράκλειο να πάει Χερσόνησο και από Χερσόνησο να πάει στο αεροδρόμιο. Ενώ με έναν οδικό, με τον νότιο οδικό άξονα Κρήτης, ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο, θα είναι πολύ σύντομα, όπως επίσης και το νότιο Ρέθυμνο, η Μεσαρά και όλα αυτά τα μέρη της νότιας Κρήτης.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος τηλεθεατής που μας παρακολουθεί, καλός ο ΒΟΑΚ, καλός ο ΝΟΑΚ, καλό το αεροδρόμιο Καστελίου. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε κάποιο έργο ολοκληρωμένο που να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
0: Από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα πιστεύω όχι.
1: Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε κάποιο άλλο έργο.
0: Έχουμε

0: πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, γιατί πράγματι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί και όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, είναι το οδικό δίκτυο. Είναι ένα γερασμένο, θα πω, ένα με πολλές αστοχίες, με πολλά θέματα οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ για μεγάλους οδικούς άξονες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου μόνο συζητάω. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε προσφυγές μεταξύ των αναδόχων και έχει καθυστερήσει. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 6 εκατομμυρίων ένας διαγωνισμός για επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μέχρι 26 του Μάη είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Επίσης έχουμε διαγωνισμό όσον αφορά διαγραμμίσεις, ξεχωριστό διαγωνισμό όσον αφορά σήμανση, πινακίδες, δαμπέλες. Αυτά τα οποία αναφέρω είναι μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως επίσης και για μπάρες ασφαλείας. Θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και για το λόγο αυτό προσπαθούμε.
1: Να αλλάξουμε θεματική, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στο εγχώριο τοπικό τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όμως πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν διαχρονικά ζητήματα πίεσης στις υποδομές, στο νερό, στην κατοικία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα που έχετε αναφορικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αν κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρυσι ή αν κυριαρχούν κάποια σημάδια κόπωσης.
0: Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Το 50% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του νησιού μας προέρχεται από τον τουρισμό. Λογικό είναι λοιπόν όλοι μας να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τουρισμό. Η περιφέρεια Κρήτης κάθε χρόνο εντάσσει στον προϋπολογισμό της περίπου 1 εκατομμύριο με 1,200 για την προβολή του νησιού μας. Συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Και πώς το λέω αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε αύξηση αφίξεων των τουριστών. Πέρυσι, το 2025, είχαμε περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε ολόκληρη την Κρήτη, αναφέρομαι, με τα έσοδα περίπου να είναι 4,5-4,600 δις.
1: Ο Νίκος ο Συριγωνάκης τώρα πώς αντιλαμβάνεται τον όρο υπερτουρισμός και αν κάποιες περιοχές στο νησί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες. Και τι κάνει η περιφέρεια?
0: Δεν υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια αυτή που πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε όσον αφορά το νησί μας. Απλά υπάρχουν κάποιες περιόδοι σε κάποια μέρη, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, να μην αναφέρω, που εκεί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά τουριστών. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, για τους λόγους τους οποίους προείπα, γιατί η Κρήτη προσφέρεται σαν ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, λόγω του κλίματος, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω της γεωμορφολογίας, των παραλιών, της γαστρονομίας. Το 2026
1: είναι θεματική προσέγγιση.
0: Να αναφέρω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, λόγω της πλούσιας ιστορίας του πολιτισμού που διαθέτουμε, αλλά κυρίως λόγω της φιλοξενίας και το φιλότιμο που διακρίνει τους κρητικούς. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός και αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και μπορεί να γίνει με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, είναι να έχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ήδη γίνονται προσπάθειες με προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
1: αθλητικός τουρισμός,
0: ιατρικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός. Για παράδειγμα, φέτο μέχρι και το Νοέμβριο είχαμε ξενοδοχεία ανοιχτά, γιατί είχαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εδώ στο νησί μας.
1: Είναι πολύπλευρο το θέμα πάντως της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Δεν είναι απλό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση της περιφέρειας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές όπως το αγροτουρισμό.

0: Έχει να κάνει και με την πρόθεση επιχειρηματιών του νησιού να επενδύσουν και το χειμώνα. Το γνωρίζετε.
1: Μα υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμό όλων των φορέων και σκοπό είναι αυτό. Υπάρχει μια συνεργασία και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
0: Εγώ επενδύσει στο χειμώνα πάντως. Εγώ επενδύσει στο χειμώνα δεν βλέπω.
1: Μεγάλος παράγοντας στο να ενισχυθεί ο τουρισμός τους χειμερινούς μήνες είναι οι πτήσεις τσάρτερ. Το
0: σωστά
1: γνωρίζουμε αυτό. Θέλουμε

0: για 12 μήνες το χρόνο.
1: Λοιπόν, συμπληρώσαμε μισή ώρα συζήτησης. Προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
5: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
13: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.

0: έναρξη επισκεψιμότητας στα περίπτερα 7 το απόγευμα, γλέντι στις 10 το βράδυ, είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά, χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, να περάσουμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο στα τοπικά προϊόντα. Σίγουρα είναι ο δοκιμαζόμενος πρωτογενής τομέας ένα κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα, συνυπολογίζοντας και την κρίση στη Μέση Ανατολή, πόσο οι τελευταίες εξελίξεις με φόντο και τις ανατιμήσεις, που είναι μια πραγματικότητα, φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους αγρότες του νησιού.
1: Ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, βλέπε ο ΠΚΠ. Με αρνητικό πρόσημο. Και από τη δεκαετία του 90, τότε που ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% στο ΑΕΠ του νησιού μας, δυστυχώς σήμερα μεταβίας αγγίζει το 20% και πιστεύω ούτε το 20%. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όλες οι χρηματοδοτήσεις, ένας πακτολός χρημάτων, που ερχόταν όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα για τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Σε αυτό βέβαια έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο το έχει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι δεν υπήρχε το υπόβαθρο, δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν υπήρχε η στόχευση, η καθοδήγηση και κυρίως δεν υπήρχε ο ελεκτικός μηχανισμός, ώστε να καθοδηγούνται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, να έχουμε προϊόντα, αντάξια, τόσο σε ποσότητα, όσο και ποιότητα, με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, στη χώρα μας, το καθαρό εισόδημα αναστρέμα είναι περίπου 200 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε όμως μία τελευταία ευκαιρία. Τώρα συζητείται η νέα ΚΑΠ. Έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Πολιτικής εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο μια ημερίδα κατά κάποιο τρόπο μια συζήτηση, διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ.
0: Για το πόσο μπορεί η Κρήτη να πάψει να είναι ρηγμένη περιφέρεια.
1: Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 19,5 δις θα έρθουν στη χώρα μας 14,5 δις, θα χάσουμε 5 δις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν υπάρχει στόχευση, όταν υπάρχει προγραμματισμός, όταν υπάρχει ενημέρωση, η Κρήτη προσφέρεται για ποιοτική και για ποσοτική παραγωγή. Πρέπει να ποντάρουμε και στα δυο. Υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει νεολαία.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εκεί ποντάρουμε όλοι μας να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά μας, να αγκαλιάσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος.
0: Τι κάνει η περιφέρεια, πώς μπορεί να δράσει η περιφέρεια, ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας.

0: το οποίο μπορεί να τοποθετήσει η περιφέρεια στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις παράνομες ελληνοποιήσεις.
1: Γίνονται έλεγχοι και από το Κεντρικό Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια.
0: Στο βαθμό που θα θέλατε.
1: Σκοπός σίγουρα όχι, γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, δεν υπάρχουν τα εξοπλισμοί, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όμως. Υπάρχουν και δίνονται κίνητρα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης για τους νέους ερχόμενους στον πρωτογενή τομέα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και όλοι εμείς, οι πολίτες της Κρήτης, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η παραγωγή, η προώθηση και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, ενίσχυση και ευημερία στο νησί μας. Γίνονται επίσης σημαντικές προσπάθειες μέσα και από συζητήσεις και από συναντήσεις και από φόρουμ να γίνει το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Που καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος αριθμός επισκεπτών στο νησί μας, αν δεν επαρκούν σίγουρα τα κριτικά προϊόντα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά αρκεί να το αντιληφθούμε και να το κάνουμε πράξη όλοι μας.
0: Τώρα θα μας πει κάποιος, έχετε καθυστερήσει και μιλάτε περίπου 45 λεπτά και δεν έχετε βάλει στην ατζέντα το κομμάτι της λειψιδρίας και το πόσο τυχερή σταθήκαμε εκεί περί τα τέλη του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις μάνα εξ ουρανού.
1: Πράγματι, μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι συζητούσαμε πώς
0: θα βγει το καλοκαίρι.
1: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων, έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Έγινε και μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Πρωθυπουργού και όλων των δημάρχων και φορέων που άπτονται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε, είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
0: Πώς δεν θα γίνει γίνεται αυτό. Σωστή διαχείριση μέχρι και σήμερα.
1: Θέλω να πιστεύω και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται. Και για ποιο λόγο. Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα, έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
0: Η γνώμη σας για την αφαλάτωση ποια είναι?
1: Θα καταλήξω και σε αυτό, αφού βέβαια πω ότι χρειάζονται σύγχρονα δίχτυα, ίδρευσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίχτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
0: έχουμε μια βελτίωση.
1: Έχει περιοριστεί.
0: Σωστά.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
0: Ξέρετε
1: σαν
0: τι,
1: λύση της αφαλάτωσης.
0: Τι παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά, ότι τη μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση την παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Και φτάνουμε σε ένα σημείο το 2026, ενώ βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου και αρκετοί ειδικοί χτυπούν καμπανάκι ότι κάποια στιγμή θα στερέψετε και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, και συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το 2026.

0: έξι να έρθει να μας πει το αυτονόητο.
1: Είναι σε εξέλιξη, όχι, έχει τελειώσει νομίζω, εδώ και 2 χρόνια, μία μελέτη αυτή των Ολλανδών.
0: Που έμενε που στο σιρτάρι για
1: είναι
0: μεγάλο
1: στο
0: χρονικό
1: σιρτάρι,
0: διάστημα,
1: είναι ακόμα
0: απλά
1: στο σιρτάρι.
0: Βγήκε και συζητείται σιγά σιγά.
1: Είναι στο σιρτάρι, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, ούτε παρουσιαστεί. Για να δούμε τι προτείνουν. Έχει γίνει από το 23 νομίζω, έχει δοθεί από τότε από τις πλημμύρες στην Λάρισα, στη Θεσσαλία. Έχει δοθεί και εδώ η μελέτη στους Ολλανδούς. Είναι έτοιμη η μελέτη για να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση του νερού. Η αφαλάτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί στοχεύεται, είναι μία λύση. Και προσφέρεται πολύ δε περισσότερο εδώ στο νησί μας και στην περιφερειακή κοινότητα Ηρακλείου λόγω και του Αλμυρού, όπου είναι, προσφέρεται εκεί η όλη η κατάσταση και ήδη ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει προχωρήσει σε αφαλάτωση ενός μεγάλου μέρους του νερού. Αλλά από εκεί και μετά για μας είναι η τελευταία λύση. Μπορεί, αν γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, να ανταπεξέλθει, όσο και αν πιέζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας. Πολύ περάσουμε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική Κρήτη.
0: Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας και να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη είναι θωρακισμένη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στην ατζέντα σας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας, που ανά ενότητα ο αντιπεριφερειάς της ενότητας προείσταται του συντονιστικού οργάνου και συγκαλεί αυτό το όργανο. Έγινε λοιπόν όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου εδώ, στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, έγινε μια αποτύπωση των δεδομένων και θέλω να πιστεύω ότι φέτος η χρονιά, παρά το γεγονός ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει πολύ χορτάρι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα χωράφια αλλά και στις άκρες των οδικών δικτύων γίνονται πυρίτιδα, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Τονίστηκε αυτό και στους εκπροσώπους των Δήμων με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά και με περίπολα που θα γίνονται από την πυροσβεστική με τη βοήθεια του στρατού και πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα ενισχυθεί η ενότητα Ηρακλείου, η Κρήτη, με 4 εναέρια μέσα, 2 θα βρίσκονται στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν τα 3 έγιναν 4 και αυτό είναι ένα σημαντικό σύν στην όλη προσπάθεια και διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο προέχει είναι η ενσυναίσθηση όλων μας ότι για κανένα λόγο και πουθενά δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σπίθα, διότι μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή.
0: Γνωρίζω την αγάπη σας για τον αθλητισμό και για τον εραστεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο ο αθλητισμός έχει μεγάλη παράδοση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα τοπικά σωματεία μιλούν για οικονομικές δυσκολίες και την ίδια ώρα για ελλείψεις εγκαταστάσεων. Έχουμε να αναφερθούμε, να τονίσουμε, να σταθούμε, να εστιάσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν.
1: Εμείς εδώ στην Κρήτη, κύριε Παραγιωτόπουλο, έχουμε την τύχη και την ευτυχία να είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Προέρχεται από τον αθλητισμό, είναι κοντά στον αθλητισμό διαχρονικά. Και αυτό έχει ως συνέπεια για μας την περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον από τότε που εγώ είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχα ξεκινήσει ως εντεταλμένος αθλητισμού το 2014. Ο αθλητισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο μικρών παιδιών στον αθλητισμό μέσα από ακαδημίες, από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού για όλα τα αθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από πολύ μικρή ηλικία να αγκαλιάζει το παιδί μας και να το οδηγεί εκ του ασφαλούς, αρπάζοντάς το από άλλες δράσεις και ουσίες και εννοώ παραβατικότητας. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή, πριν στον τελευταίο χώρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ανακατασκευή, ανακαίνιση 10 γηπέδων ποδοσφαίρου, 9 γηπέδων ποδοσφαίρου και το στάδιο στο Αρκαλοχώρι να εξοπλιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Επίσης προσπαθούμε να φέρνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, στο μπάσκετ το Final 8 τα τελευταία χρόνια. Το Super Cup πέρυσι. Αναμένουμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλία στον επόμενο μήνα. Σε όλα αυτά βέβαια βλέπουμε ότι έρχονται και επιτυχίες και δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο όλους εμάς, όπως για παράδειγμα, και εδώ να συγχαρούμε και την ομάδα της καρδιάς μας, τον Όφη, για τη μεγάλη επιτυχία φέρνοντας το κύπελο στο νησί μας και κάνοντας όλους εμάς να ζήσουμε ονειρικές στιγμές.
0: Και έχει ακουστεί βέβαια και έχει έρθει στο προσκήνιο και το θέμα ενός νέου γηπέδου, σύγχρονου γηπέδου για την ομάδα της Κρήτης, για τον Όφη. Τι απαντάει, τι έχει στο μυαλό τον Νίκος ο Συριγωνάκης?
1: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ένα νέο χώρο, ένα νέο γήπεδο, με την συμμετοχή βέβαια και του Δήμου. Και στις συναντήσεις αυτές, εξάλλου το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, ότι θα συμβάλλουμε οικονομικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πραγματικά ο Όφη, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού μας, που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρειάζεται το δικό της σπίτι, το δικό της χώρο. Και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ευωδώσουν και θα βρεθεί η λύση.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή που τη θεωρείται ιδανική για ένα νέο γήπεδο?
1: Ο Δήμος προτείνει μία έκταση, εξάλλου έχει γραφτεί στα ΜΜΕ, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
0: Δεν υπάρχει θέμα εκεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων?
1: Υπάρχει θέμα με την οριοθέτηση, υπάρχει θέμα με ιδιοκτησίες, κάποιες ιδιοκτησίες.
0: Δεν αλλά είναι εύκολη προοπτική.
1: Αν υπάρχει η βούληση και η θέληση, όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνιούνται. Είναι μία μεγάλη έκταση σε στρέμματα, άρα λοιπόν είναι επαρκής ο χώρος για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο στάδιο, γήπεδο για τον Όφη.
0: Το μεγαλύτερο στίχημα, κλείνοντας, για τον Νίκο το Συριγωνάκη, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ποιο είναι? Ένα στίχημα το οποίο σχετίζεται και με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.
1: Αυτό το οποίο εμείς, όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και προσωπικά κι εγώ, είναι να γίνονται έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, που είναι το τέλος του 2028, είναι να διεκδικούμε πόρους για να γίνονται τέτοια έργα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμπολίτες μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την θέση του νησιού μας στο οικονομικό γίγνεσθε και όχι μόνο. Παρακολουθούμε από κοντά και διεκδικούμε, γιατί πραγματικά η Κρήτη το δικαιούται και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ρηγμένοι.
0: Τελευταία ερώτηση. Δηλώνεται αφοσιωμένος αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μ' αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, μ' αρέσει να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν κάτι άλλο. Είναι
0: Απλά υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που κλείνουν.

0: κλείνουν αναπόφευκτα και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι η αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο με εκφράζει. Εκεί το έργο μετράει και μετριέται, χωρίς να σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Είμαι ερωτευμένος με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον κόσμο. Και αυτό πιστεύω ότι με αυτό που κάνω τώρα, αυτό με εκφράζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το εξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένομαι απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος. Ας μας ακούσουν και των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μην χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
2: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού. Ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποίησαν κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
0: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
4: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
2: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
1: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μία δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
0: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή? Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ? Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα? Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις λακκούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
2: Όμως όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε εγκρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα

χώρο χωρίς να μας, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή του αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα

0: μπορούν να γίνουν.
1: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
2: Και για την αφισορύπανση.
1: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από αρχικά σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Είναι ο

0: μέρα νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
1: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επιδέλτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
0: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
2: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολα να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
3: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
0: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
1: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα τον άλλο να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που

0: φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
1: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφι το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω, το κάνει. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφι, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
3: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
5: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφι, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκη.

0: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0.

φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ο νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτως σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που απεγωμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά, τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, που είναι από δύο μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου. Έχουμε μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊβολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ αγοράζεις για τα καλά λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν όχι. Το έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθιο.

0: έξιμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγάλη.
1: Ποιο σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολεϊ.
0: Το βολεϊ. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά, όταν ξεκινάνε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το κίνητρο είναι, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά να το
1: αφήσεις. Χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ, ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA, είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: για αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, στο οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
1: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, δεν είναι gossip.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Περ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολεϊ, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα brand, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα brand, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Ναι. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στο δρόμο, καλά, πώς με τον
0: Άρη. Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λένε ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
1: χαλάει η διαγραφή
0: τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε.
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχει τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Ναι, έτσι. Ναι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρει μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
1: Σωστό.
0: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουρη ότι το κύριο συστατικό τη επιτυχία ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα. Ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο
0: θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα. Ωραία. Στο
1: Μινιμπολί. Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ.
0: Δηλαδή,
1: πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να. Το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώ, αλλά. Η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω.
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια

0: εκεί από ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους στους υπόλοιπους, όπως προείπες, και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Είναι καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
0: στη Λαμία.
1: Στη Λαμία.
0: Που εκεί έγινε τον μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία. Δηλαδή, οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο. Πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή. Ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγα στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη, η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλεϊ. Και έβλεπα αυτό. Ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσιοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκεδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και αυτό. Και γι' αυτό.
1: Δημήτρης.
0: Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει γιατί να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολο του βόλεϊ. Δηλαδή φορά παροπίδε. Είσαι σπανούλη στο βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλη θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον σπανούλη ναι. Λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό.
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις
1: αυτό
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωγικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς...
1: Το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1-1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης. Αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.

0: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία προτού την αποχαιρετήσει.
1: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
0: Του Χερέρα, εδώ. Κουάνουνε.
1: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε είμαστε, αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
0: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο, πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε αυτό που λέμε ίνταλμα.
1: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν. Ναι.
0: Στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Είδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
0: Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με το ίνταλμά σου. Το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζε, που ήθελε να βαδίσει τα χνάρια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
1: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς. Αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλας μπλούζα σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
0: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στο Γιορντάνοφ.
1: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
0: Το βλέπω.
1: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Γκούγκλαρα και στο InTime και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνο.
1: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
0: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
1: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαινόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε τον καλοκαίρι το σχεδιασμό και ο Γιώργος τον Μπουρμπάκη συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
0: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
1: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω.

0: από αυτό που από μπορεί. Αυτό που... Έχουμε, είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον, από τον κόσμο του Ρεθύμνου, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στρατηγικό, δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο δεν είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν, όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει η ΡΕΑ, στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια, άρα σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος σοπέρ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλου.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ κορυφαίες αθλητές.
0: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Όφι Summer Camp.
13: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
12: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Γνωρίστε τα αθλήματα.
12: Βόλεϊ,
13: μπάσκετ,
12: ποδόσφαιρο,
13: στίβος,
12: κολύμβηση,
13: πόλο,
12: σκάκι,
13: πυγμαχία,
12: άρση βαρών,
13: τροχοσανίδα,
12: χάντμπολ.
13: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
12: Όφι Summer Camp.
13: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
14: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
15: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.

0: Έναρξη επισκεψιμότητας στα περίπτερα 7 το απόγευμα, γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά, χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Την, και την πιάσει είναι πιαστό.
0: Είναι παράφραση. Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό υποθέτη, την κουβαλά.
0: Πάλι κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολίτη θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι, απλά μείνει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, και το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε
0: ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ναι. Ανάλογο και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλήση μου στην εθνική ομάδα. Εθνική

0: γηπέδων πρώτα και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Περιέρα, Πέτρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Άρα
0: εκεί.
1: Ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, τον ίμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία. Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Δυσάρεστη στιγμή. Θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε. Γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημα στη μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς, πρέπει.
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που είχε ο κόσμος στα αθλήματα του Εραστέχνη και ειδικότερα στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ γυναικών.
1: Ναι, το βόλεϊ,
0: ναι. Ναι. Πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική. Θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι.
0: Ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ. Στο Ρέθυνο και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις εμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς

0: Την πάσα.
1: Το ρόλο μου. Εντάξει, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Το 2 πώς προέκυψε.
1: Το 2.
0: Φορά στη φανέλα.
1: Το 1. Το 1 πάντα.
0: Ναι, γιατί... Το 1 και λέω το 2.
1: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
0: Α, τότε πήρε
1: γιατί...
0: Γιατί
1: ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.
0: Καλό αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
0: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός πασαδόρος?
1: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
0: Χεμήθεια.
1: Ναι. Γιατί ο πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε δεν πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες. Ναι. Αυτό από μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο πασαδόρος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όταν...
0: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία, γιατί
1: ναι, λίγο πιο ψηλά, ναι. Λίγο πιο έτσι, οκ, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα, αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάχη που πρέπει, αν χρειαστεί να ανεβάσεις την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
0: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω. Το σύστημα.
1: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα, έτσι. Ο πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
0: αυτό είναι γοητεία, με βάση μέσα σε το κεντρικό. Φάσεις, πόσο κατάει μια κατοχή στο βολί?
1: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο.
0: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
0: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών. Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
1: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή...
0: Το... Άλλη φανέλα, ένας παίκτης...
1: Το 1987, με τη μεγάλη επιτυχία, τότε εθνική ομάδα, δηλαδή άλλο το βόλεϊ που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα, έτσι. Ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα, έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος πασαδόρος στον κόσμο?
1: Για εμένα.
0: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
1: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
0: Ωραία.
1: Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
0: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεπε?
1: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
0: Την τζογλανιά.
1: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε για αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
0: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή,
1: δεν
0: τι άθλημα είναι?
1: Πλέον δεν απαντάω, γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του. Και είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα, δηλαδή όπως συγκρίναμε πριν το βολέι του 1987 με το τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως, αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
0: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα? αντιπορία σου αυτή.
1: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα.

0: Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7-7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
1: Σαν το Λάμδα στο τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια Εθνική Σλοβενίας, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το πόλο στην Ελλάδα.
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
1: Χίλια κύματα.
0: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλιο, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Η Α1 γυναικών...
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό, που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλήτρες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλήτες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρονιά, που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας. Ναι, θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα. Σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος. Επειδή έχεις την εμπειρία. Επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικό ήρωα, δηλαδή βγαίνει έξω σαν να γνωρίζουν. Ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν το λέω. Δεν είπα ότι ο σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω.

0: γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή, ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εσώ ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίω στα παιδιά. Όπω είπαμε, όπω ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μια και ο ρόλο μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικό, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύουν.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Αυτό και αυτό. Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά.
0: Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις.
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ο Ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε.
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Αυτό. Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο έπρεπε από το βολί.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα puzzle. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, ναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής

0: καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Αρκαλοχώρη.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και Ni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Στίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7 €.

0: και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή, 15 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Αναπάντητα ερωτήματα και εγκρυπτό διαδικασίες για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο. Ο απόϊχος των αντιδράσεων για τη δομή στις Μαλάδες, τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Ένταση και στιγμές χάους στα δικαστήρια Ηρακλείου. Συγγενείς 33χρονου επιτέθηκαν στον συγχωριανό του που τον εμβόλησε σε χωριό της Μεσαράς. Οργή και αγανάκτηση από τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού. Ξεχυλισμένα φρεάτια, προβλήματα στην αποχέτευση και μεγάλες ουρές αναμονής. Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου. Αθώοι δηλώνουν ο βιολογικός πατέρας και ο πρώην σύντροφος της μητέρας. Διεκόπη για λίγο η δίκη εξαιτίας έντασης μεταξύ των δικηγόρων.
0: Θολό τοπίο, αναπάντητα ερωτήματα και εγκρυπτό διαδικασίες συνθέτουν το πλαίσιο των διεργασιών για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία κινητοποιήθηκαν τοπικοί φορείς, καθώς εδώ και μήνες δεν υπάρχει, κατά πως φαίνεται, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο.

0: Μετανάστευσης και ασύλου. Την ίδια ώρα αδειάζει η κλεψίδρα για το χρονικό πλαίσιο που όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν συμφωνήσει για τη δημιουργία της μεταναστευτικής δομής. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η χθεσινή αυτοψία που αποκάλυψε το Κρέτα 24 κινητοποίησε φορείς, κινητοποίησε τους κατοίκους. Οι κάτοικοι έτσι κι αλλιώς, Σωτήρη, ήταν εκείνοι που πήραν χαμπάρι πρώτοι από όλους το κλιμάκιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο εγκρυπτό, όπως μεταδώσαμε και χθες, κατέβηκε για να πραγματοποιήσει αυτοψία στο κτίριο, στο ακίνητο που ανήκει στην Ένωση Ηρακλείου και το οποίο πριν από περίπου 2 μήνες φαινόταν ότι αποτελεί βασική επιλογή για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τότε είχε αντιδράσει τοπική κοινωνία, είχαν υπάρξει ομόφωνα ψηφίσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και
0: δεν φαίνεται να έπαιξαν πάντως όλα αυτά ρόλο.
1: Όπως αποδεικνύεται κανέναν στην πράξη.
0: Με βάση την ανάγνωση των εξελίξεων.
1: Ναι,
0: όπως και την ουσία.
1: Στην πράξη δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Έμοιαζε το θέμα να έχει παγώσει, αλλά δεν είχε παγώσει. Είναι, νομίζω, το πιο ασφαλές συμπέρασμα, για να μην γίνουμε και πιο κατηγορηματικοί, όμως είναι νομίζω πολύ ασφαλές το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος χώρος παραμένει μία από τις επιλογές του Υπουργείου και της κυβέρνησης για τη δημιουργία της δομής.
0: Ναι, καλά, δεν είναι συμπέρασμα, είναι δεδομένο. Ναι, όταν γίνεται αυτοψία στον συγκεκριμένο χώρο, πάει να πει ότι παραμένει στο τραπέζι.
1: Το ζήτημα είναι αν υπάρχουν και άλλες επιλογές ή αν είναι η μόνη επιλογή. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα πια που πρέπει να απαντηθεί και θα απαντηθεί, όπως φαίνεται, την επόμενη εβδομάδα που έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η τηλεδιάσκεψη κανονίστηκε μετά από επικοινωνία που είχε χθες ο Δήμαρχος με τον κύριο Πλεύρη, χθες μετά την αποκάλυψη της αυτοψίας. Στο τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο τουλάχιστον ένα μήνα, δεν υπήρχε παραμικρή επικοινωνία από τον Δήμο με το Υπουργείο και από το Υπουργείο με τον Δήμο. Ο καθένας τώρα μπορεί να ρίξει τις ευθύνες σε όποια από τις δύο πλευρές θεωρεί το μερίδιο της ευθύνης. Νομίζω όμως και οι δύο έχουν μερίδιο ευθύνης. Το Υπουργείο, γιατί συνεχίζει να κινείται εγκρυπτό και κάνει μια αυτοψία χωρίς να ενημερώσει τον Δήμο, στον οποίο κάνει την αυτοψία, στα διοικητικά όρια του οποίου κάνει την αυτοψία, αλλά και ο Δήμος Ηρακλείου, επειδή άφησε το θέμα προφανώς, επειδή δεν ήθελε να πάρει στα χέρια του την καυτή πατάτα της υπόδειξης του χώρου. Φαίνεται πάντως ότι έχει κλειδώσει ότι η δομή θα γίνει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, όχι στον νομό Ηρακλείου, εντός του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί οδηγούν όλες οι πληροφορίες. Ο κύριος Πλεύρης είπε.
0: Και αυτή είναι και η μεγάλη σπαζοκεφαλιά. Ναι. Πού θα βρεθεί χώρος στον Δήμο Ηρακλείου με τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στο τραπέζι.
1: Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι την επόμενη εβδομάδα στην τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάσει όλες τις επιλογές που έχουν προκριθεί, οι οποίες είναι 2-3, δεν είναι 10, έτσι, μιλάμε για 2-3 επιλογές, και θα συζητηθούν όλα τα ενδεχόμενα. Στον Δήμο Ηρακλείου και στην Περιφέρεια Κρήτης επιμένουν ότι το ακίνητο στις Μαλάδες, το ακίνητο της ΕΑΣΥ, είναι εντελώς ακατάλληλο για μια σειρά από λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί. Το ίδιο λένε βέβαια και οι κάτοικοι, οι οποίοι χθες έκαναν συνέλευση, χθες το απόγευμα.
0: Θα δούμε και ρεπορτάζ αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Έκαναν συνέλευση χθες το απόγευμα. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, ότι ο χώρος είναι παντελώς ακατάλληλος και πρέπει να αναζητηθούν άλλοι χώροι. Ο κ. Πλεύρης ανταπαντά ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι την επόμενη εβδομάδα. Ίσως να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το που πάει το πράγμα.
0: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε σήμερα στον απόϊχο των εξελίξεων ο Περιφερειάρχης Κρήτης.
2: Από ό,τι γνωρίζουμε είναι ότι έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δούμε όμως και να πούμε για μια ακόμα φορά ότι είναι μια κλειστή δομή, όπου και αν γίνει αυτή, η οποία θα είναι τα άτομα που θα έρχονται θα είναι ένα διήμερο ή μία μέρα ή 2 μέρες και επίσης πολύ σύντομα θα είναι και πλοίο που θα είναι για να μεταφέρει τους μετανάστες σε δομή στην πυροτυχή Ελλάδα. Άρα λόγους ανησυχίας δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και τους βουλευτές βάζουν στο κάδρο της ευθύνης κάτοικοι και επιχειρηματίες από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων. Σε σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε και δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρουν

0: ξεκάθαρη θέση. Ξεκαθαρίζουν μάλιστα πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
1: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες, η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
1: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
0: Σε γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, με την αυτοδιοίκηση να εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Η Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ριγωνάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε η Περιφέρεια,

0: αλλά και οι δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη μέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
1: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, περιφερειακή ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
1: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται, και όπως καταλαβαίνετε, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
0: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
1: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
2: σύγχρονες
1: το τονίζουμε,
2: δομές.
1: Προσωρινής φιλοξενίας, μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση, και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
0: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε ακατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
1: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς, και καταλαβαίνετε, και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
2: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση.
0: Παράλληλα, σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
1: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε. Πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει, και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
3: Σκηνές έντασης, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, περνάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σημειώθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 47χρονος από χωριό της Μεσαράς, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του. Συγγενείς του θύματος, που βρίσκονταν από νωρίς στα δικαστήρια, επιτέθηκαν στον κατηγορούμενο την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στον ανακριτή. Ο Χάρης Λιοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό μεσημέρι, και παρακολουθούμε και χαρακτηριστικές εικόνες.
4: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Το περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε την Μεγάλη Τρίτη, πριν από περίπου έναν μήνα και πλέον. Τι είχε συμβεί? Ο 33χρονος έφυγε από το σπίτι του για να πάει να πάρει ένα καφέ σε διπλανό χωριό. Όταν είδε τον 47χρονο να κάθεται έξω από το καφενείο, προχώρησε, συνέχισε την πορεία του. Επιστρέφοντας όμως, και ενώ πήρε τον καφέ, άκουσε ένα αυτοκίνητο να κινείται πίσω του. Είδε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο 47χρονος, ο οποίος, αφού τον προσπέρασε, σταμάτησε και, όπως υποστηρίζει ο 33χρονος, με όπισθεν επιχείρησε την πρώτη φορά να τον χτυπήσει. Όταν αυτό δεν έγινε, ο 33χρονος άνοιξε την πόρτα να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, και τότε ο 47χρονος, σύμφωνα πάντα με τον 33χρονο, τον χτύπησε, τον εγκλώβησε ουσιαστικά ανάμεσα στο όχημά του και στην πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει βαρύτατα. Ο 47χρονος, σύμφωνα πάντα με την πλευρά του θύματος, εμφανίστηκε μετά την παρέλευση του αυτοφόρου. Έδωσε τη δική του εκδοχή, ότι δηλαδή δεν έγιναν έτσι τα πράγματα και ότι υπήρξε ένα ατύχημα και τίποτε άλλο, και ότι ο 33χρονος ήταν εκείνος ο οποίος τον έβρισε. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε τη Δευτέρα, συνελήφθη, οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Κατά την προσαγωγή του στο δικαστικό μέγαρο και μόλις μπήκε στο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς του 33χρονου επιχείρησαν να του επιτεθούν. Η παρουσία της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα. Ο 47χρονος απολογήθηκε, κρίθηκε προφυλακιστέως, με τους συγγενείς αλλά και τον δικηγόρο του 33χρονου να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εξέλιξη που υπήρξε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν κτηματικές διαφορές εδώ και αρκετά χρόνια.
3: Μάλιστα. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, διότι συνεχίζεται και είχαμε και στιγμές έντασης η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελ.
4: Ναι, συνεχίζεται με την κατάθεση μαρτύρων. Σήμερα κατέθεσαν πρόσωπα τα οποία μένουν στην περιοχή όπου είναι το σπίτι του 47χρονου. Του 45χρονου, μια γειτόνισσα που μένει ακριβώς δίπλα, περιέγραψε ότι ο 45χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε τους πάντες, ότι δεν άκουσε ποτέ να μαλώνει το παιδί. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και κατάθεση άλλων γειτόνων. Υπήρξε ένταση και σε ό,τι αφορά να ισχυρίζονται οι δικηγόροι αφενός του 45χρονου αφετέρου του βιολογικού πατέρα, ότι για τον μεν δεύτερο δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στην κατηγορία που έχει ασκηθεί στον βιολογικό πατέρα. Για τον 45χρονο ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι από τις μέχρι τις σήμερα καταθέσεις δεν έχει διαφανεί ότι ο πελάτης του χτύπησε ουδέποτε το παιδί και ότι υπήρξε κατάθεση που αναφέρει ότι το χτύπημα που φέρεται να είχε το παιδί στο πρόσωπο και στο κεφάλι μπορεί να είναι από πρόσκρουση. Η δίκη συνεχίζεται. Σήμερα θα ολοκληρωθεί σε λίγο η διαδικασία και η επόμενη δικάσιμος αναμένεται στο τέλος του μήνα. Οπότε με τις απολογίες νομίζω των κατηγορουμένων θα φτάσουμε προς το τέλος της δίκης.
3: Να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι δηλώσεις των συνηγόρων.
5: Προχωράει η αποδεικτική διαδικασία. Έχουν καταθέσει πάνω από τους μισούς μάρτυρες. Και ήδη από το σύνολο των καταθέσεων, τουλάχιστον για τον δικό μου τον εντολέα, διαφαίνεται ότι πραγματικά η παρουσία του εδώ είναι εντελώς παράτερη. Έχει ήδη δηλαδή φανεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Έχουν διασφυνιστεί ήδη τα χρονικά διαστήματα τα οποία διέμενε με το παιδί, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα χρονικά διαστήματα του κατηγορίου. Δηλαδή, ήδη έχει φανεί αυτό που και ο ίδιος λέει εξ αρχής, ότι δεν είχε διαζώσεις καν επαφή με το παιδί για να προχωρήσει και σε οποιαδήποτε πράξη βίας απέναντί του. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ήταν μια μεθοδευμένη εμπλοκή αυτή του πατέρα, προκειμένου να στερηθεί το δικαίωμά του να παρίσταται σήμερα ως όφιλε και ως ήθελε ως πολιτική αγωγή. Οι μάρτυρες που καταθέτουν τώρα έχουν να κάνουν περισσότερο σχέση με τη διαμονή της μητέρας στην Κρήτη και θεωρούμε ότι και στις επόμενες μέρες θα καταφανεί ακόμα περισσότερο ότι πραγματικά είναι εντελώς άνευ σημασίας η παρουσία του βιολογικού πατέρα εδώ. Θα έπρεπε να ήταν από άλλη θέση, αλλά δυστυχώς συνέβη αυτή η εμπλοκή. Θεωρώ όμως ότι θα αποδειχθεί περίτρανα η αθωότητά του.
6: Αποκαλύπτεται καθημερινά και σήμερα από καταθέσεις ότι ο εντολέας μου, ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αποκάλυψε ότι δεν ήταν ανύπαρκτος και νεκρός ο βιολογικός πατέρας και προσπάθησε να τη φέρει σε επικοινωνία προς όφελος του παιδιού, ότι φρόντιζε, μεριμνούσε, νοιαζόταν για το παιδί, μαγείρευε, τον ψυχαγωγούσε και αποδείχτηκε περίτρανα από τις καταθέσεις, παρά την ένταση που προκαλεί σκοπίμως τον οχετό ύβρεων αιωνιδιστικών φράσεων, χαρακτηρισμών, ακόμη και προσβολής μνήμης νεκρού που αφορά τους γονείς του, ότι δήθεν μεγάλωσε σε βίαιο και κακοποιητικό περιβάλλον, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο εντολέας μου δεν είναι εκείνος που άγγιξε, κακοποιούσε, κτύπαγε το παιδί. Αντιθέτως, την είχε καταγράψει και ήθελε να την καταγγείλει. Δυστυχώς όμως η αναποφασιστικότητα, η ατολμία

0: και η φοβία του, διότι τον απειλούσε ταυτόχρονα ότι θα τον καταγγείλει και θα τον εμπλέξει, στήχησαν τη ζωή του μικρού Άγγελου.
1: Οργή και αγανάκτηση προκαλούν οι εικόνες που δημοσίευσε το κρέτα24.gr από τις τουαλέτες στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού. Ξεχυλισμένα φρεάτια, απαρχαιωμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις, ουρές στις τουαλέτες και μια συνολική εικόνα εγκατάλειψης συνθέτουν μια πραγματικότητα ντροπής σε ένα μνημείο που αποτελεί σύμβολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και σημείο αναφοράς για εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και βλέπουμε, Κώστα, και τις εικόνες που δημοσίευσε, έφερε στο φως το Κρέτα 24.
2: Ναι, μιλάμε για τον χώρο που σύμφωνα με τα στοιχεία είναι ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα.
1: Μετά την Ακρόπολη.
2: Μετά την Ακρόπολη, έτσι. Πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν αυτή τη στιγμή...
1: Και με 14 εκατομμύρια έσοδα πέρυσι.
2: Ναι. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση με υδραυλικό από τον περασμένο Νοέμβριο που έληξε και δεν έχει ανανεωθεί. Το αποτέλεσμα είναι από τις 10 γυναικείες τουαλέτες να λειτουργούν οι 5, από τις 5 αντρικές τουαλέτες να λειτουργούν οι 2, να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, προφανώς να δημιουργούνται μεγάλες ουρές και η συνολική εικόνα να είναι προσβλητική και για τους επισκέπτες και για το ίδιο το μνημείο, το οποίο θυμίζω μαζί με τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα, μόλις πριν από ένα χρόνο και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, εντάχθηκε στον κατάλογο, πήρε την έγκριση για να ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Οι εικόνες πάντως αυτές δεν παραπέμπουν σε μνημείο της UNESCO.
2: Ναι. Έχει δε ενδιαφέρον, είναι στα όρια της τραγικής ειρωνίας, ότι η Κνωσός, ο μινωικός πολιτισμός, στο ανάκτορο της Κνωσού, οι αρχαίοι μινωίτες είχαν τουαλέτες κανονικές.
1: Το είχαν λύσει πριν από 3.500 χρόνια.
2: Και αποχέτευση. Νομίζω καλύτερες τουαλέτες και αποχέτευση από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα στο μνημείο. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων, όπως μας είπαν όλοι όσοι γνωρίζουν, και ο πρώην πρόεδρος των Ξεναγών, ο κ. Βαγγέλης Παπανικολάου, που μίλησε για το θέμα στον Sky Κρήτης. Η αρμοδιότητα είναι της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για τη σύμβαση με τον υδραυλικό και για όλες τις διορθώσεις που χρειάζονται. Η καθαριότητα ανήκει, η αρμοδιότητα της καθαριότητας ανήκει στον άνθρωπο που νοικιάζει την καφετέρια, αλλά οι βλάβες και όλα τα υπόλοιπα, οι ζημιές, πρέπει να τις αποκαθιστά η εφορία αρχαιοτήτων να μεριμνά για να αποκαθίστανται έγκαιρα και σωστά. Είμαστε λοιπόν 15 Μαΐου, η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, δεν έχει φτάσει στο πικ της, όμως είναι ήδη χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά στο μνημείο, οι οποίοι αντικρίζουν αυτές τις εικόνες. Η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, αναμένεται να είναι στο Ηράκλειο στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, μεταξύ άλλων για να επιθεωρήσει και να συζητήσει κιόλας τα έργα που πρέπει να γίνουν με βάση την ένταξη της Κνωσού στην UNESCO. Η UNESCO έχει επισημάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η κυρία Μενδώνη να δει τι γίνεται. Φανταζόμαστε δεν θα της αρέσει καθόλου και οι σχετικές εικόνες. Αν και αυτό πρέπει να το πούμε, μετά το δημοσίευμα του Κράτα 24, ως διαμαγείας βρέθηκε υδραυλικός.
1: Προσωρινή λύση πάντα.
2: Προσωρινή, όχι σύμβαση, δεν έγινε. Βρέθηκε ένας υδραυλικός ιδιώτης, ο οποίος πήγε σήμερα για να διορθώσει ό,τι μπορούσε να διορθώσει. Την επόμενη φορά που θα προκύψουν βλάβες, όσο δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση, πάλι θα ψάχνουν οι αρμόδιοι δεξιά-αριστερά κάποιον ελεύθερο υδραυλικό για να τρέξει και να διορθώσει ό,τι προλαβαίνει να διορθώσει.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ για τις άθλιες συνθήκες στις τουαλέτες στο ανάκτορο της Κνωσού και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης και αναβάθμισης των υπηρεσιών. Μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης, ο κύριος Βαγγέλης Παπανικολάου. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Οι τουαλέτες πριν μερικά χρόνια είχαν κλείσει, είχαν αναγεννηθεί, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε σήμερα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα φτιάξουμε. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς, το οποίο είναι το εξής. Αυτός που έχει την καφετέρια είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό της τουαλέτας, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις υποδομές, να φτιάξουν τυχόν βλάβες, είναι ο θεωρίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Οπότε, εφόσον υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να κοιτάξουν και οι δύο ποιανού αρμοδιότητα είναι και ο ανάλογος φορέας να τα φτιάξει. Καταλαβαίνω ότι ορισμένα πράγματα μπορεί να είναι έκτακτα και να μην ήταν από πριν και να τύχει βάση της χρήσης. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς πρέπει να το πω για να το καταλάβουν οι ακροτές μας, είναι ότι οι ξένοι...

0: στις χώρες τους πετάνε το χαρτί μέσα, το έχει δίπλα. Οπότε ίσως υπάρχει από αυτό ένα θέμα, αν κάποιος το έχει κάνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και επειδή γνωρίζω ότι έχει γίνει και πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και 2 δεκαετίες για να ενταχθεί η Κνωσός και άλλα μινωικά ανάκτορα στον κατάλογο της UNESCO και έχουν γίνει και πολλές προσπάθειες και από το δικό σας σύνδεσμο και από εσάς προσωπικά να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες. Θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις εικόνες που παρακολουθήσαμε και ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ήμασταν αυτοί όλοι οι φορείς που δώσαμε συγχαρητήρια στην Υπουργό, γιατί μετά από 40 χρόνια μπορέσαμε να ενταχθούμε στην UNESCO όλα τα μινωικά παλάτια. Είναι κάτι που το θέλαμε πολύ, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον τουρισμό μας. Και από εκεί και πέρα αισθανόμαστε ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή. Από εκεί πέρα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο δεν φίδεται να...
1: Με προλάβατε τώρα να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Υπάρχει ζήτημα με τις χρηματοδοτήσεις για να ενεργοποιηθούν αυτές οι συμβάσεις?
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο έλεγξα και νομίζω ότι άλλοι είναι οι λόγοι. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν πω κάτι γίνεται, με οτιδήποτε εμείς και ο σύνδεσμος που εκπροσωπώ, ότι αυτό που έγινε δεν θα το ξαναδούμε. Μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας, με ό,τι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Και με την πίεση στο Υπουργείο που έχουμε βρει ευήκοα ότα και με ό,τι χρειάζεται, ακόμα και με ίδιους πόρους, για να προλαμβάνουμε να γίνονται οι απαραίτητες επιδιορθώσεις όταν αυτό χρειάζεται. Πάντως αυτό δεν θα το ξαναδούμε, δεν θα το ξαναζήσουμε. Και σας το λέω στην εκπομπή σας.
1: Πάντως ξέρετε, από μόνο του αυτό το οποίο μας περιγράφεται ως πρωτοβουλία είναι μια συνθήκη προβληματική. Τι εννοώ? Ότι χρειάζεται δηλαδή για το αυτονόητο να παρέμβει, να ασκηθούν πιέσεις, να κινητοποιηθεί ο σύνδεσμος των τουριστικών πρακτόρων για να αποκατασταθούν ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν στη συζήτηση. Αυτές οι εικόνες θα έπρεπε να μην υπάρχουν στην Κνωσό. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Προβλήματα προφανώς θα προκύψουν. Αλλά δεν γίνεται, κύριε Βλατάκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να μην υπάρχει ενεργή σύμβαση με τεχνικούς για ένα μνημείο που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται 4.000 και 5.000 επισκέπτες την ημέρα.
2: Μπορεί και παραπάνω.

0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί, δεν εξαρτάται από το Υπουργείο, από το κάθε Υπουργείο. Υπάρχει εδώ πέρα αρμόδια στην προκειμένη περίπτωση εφορία αρχαιοτήτων, η οποία είναι υπεύθυνη για να κάνει αυτές τις συμβάσεις ή για να προλαμβάνει τέτοιου είδους βλάβες όταν γίνονται, να επιδιορθώνονται αμέσως ή να ανακαινίζονται αμέσως.
1: Και να μην χρειάζονται ρεπορτάζ για να τρέχουν εκείνη την ημέρα να βρουν τεχνικό.
0: Ή και για να, ακόμα και για να γίνονται ανακαινήσεις και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως, αυτό που έγινε, νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει. Θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ανοίγει, κυρίες και κύριοι, αυλαία το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει μεταξύ άλλων και ένα σύνθημα πλήρους κομματικής συσπήρωσης, θέτοντας με σαφήνεια το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας και το δίλημα της για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη, ξεκινά το τρίμερο, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, τακτικό συνέδριο, το τελευταίο πριν τις εκλογές, όταν αυτές γίνουν είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 27.
2: Ακριβώς, και προφανώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει αυτό που τονίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όταν δηλαδή ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης, περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ Σωτήρη, στην εναρκτήρια ομιλία του θα αναφερθεί στο τι έχει πετύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη διακυβέρνησή της, θα αναφερθεί στις προκλήσεις που υπάρχουν για την Ελλάδα του 2030, θα τονίσει ότι θα πρέπει όλοι μαζί, όλος ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας ενωμένος, να δώσει τη μάχη και για την επόμενη τετραετία, θα δώσει ένα σύνθημα ουσιαστικά επανεκκίνησης του κόμματος και συσπήρωσης, προκειμένου το κόμμα να καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Θα προσπαθήσει να αφήσει στην άκρη όσα έχουν πληγώσει το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση, να δώσει απαντήσεις και το τι έχει γίνει σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Και επαναλαμβάνω, αυτό που προτάσει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η συσπήρωση και η ενότητα του κόμματος εν ώψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ως ημερομηνία των εκλογών την άνοιξη του 2027, όμως πολλοί λένε ότι κομβικό σημείο για τις εκλογές είναι η επόμενη έκθεση, η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκη, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
3: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
4: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει.

0: ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
1: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
0: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσεις. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
1: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
0: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
2: Σε τροχιά ριζικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο που συνδυάζει μείωση κονδυλίων αλλά και αυστηρότερους πράσινους στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης.
1: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις, όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ βλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
3: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40 με 60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.

0: Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
1: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή κατανομή τους.
0: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
2: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
0: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο Γεωπόνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης, Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
3: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
4: Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Άγιο Ιωάννη Χωστομεώτη. Αυτό συνεπάγεται για την υπομονή που θα πρέπει να επιδείξουν οι διερχόμενοι οδηγοί. Την πρώτη μέρα των εργασιών προκλήθηκε χάος κυκλοφοριακό, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων, καθώς για την διεκπεραίωση των έργων διακόπτεται τμηματικά και αναλωρίδα η κυκλοφορία των οχημάτων.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Νέου Αγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της περιοχής προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία 18 Άγγλων στην παραλιακή του Ηρακλείου, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες της πόλης. Το σκηνικό, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, συνθέτουν οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, αλλά και τα σκουριασμένα κυκλειδώματα. Παρεμβάσεις τώρα ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες.
3: Πλατεία 18 Άγγλων. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
3: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη.

0: Με έναρξη της τουριστικής περίοδου.
1: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμη και

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτ είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες.
4: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με 800 ντρόουνς στην Ουκρανία. Στη Σομαλία, παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια και εκτοξεύει τις τιμές στα ύψη.
1: Ρωσικά πλήγματα επλήξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές στο Κίεβο λίγες ώρες μετά από μαζική ημερήσια επίθεση με περισσότερα από 800 ντρόουνς. Πάνω από 1.500 ντρόουνς εκτόξευσε η Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα αλλάζει την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άλλοι, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Πολυκατοικία κατέρευσε εν μέρη, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Συντρίμμια από καταρριφθέν ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πενταόροφης πολυκατοικίας. Συντρίμμια έπληξαν 12όροφη πολυκατοικία και προκάλεσαν φωτιά. Άλλα συντρίμμια έπεσαν επίσης πάνω σε μη οικιστικό κτίριο. Νωρίτερα, η Μόσχα είχε εξαπολύσει μαζική αεροπορική επίθεση στην διάρκεια της ημέρας με περισσότερα από 800 ντρόουν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε τα ντρόουν σε κύματα, στοχεύοντας σκόπιμα περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες διάσωσης, επλήγησαν οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στην διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η τακτική φαίνεται να άλλαξε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Μόσχα στράφηκε σε στρατηγική επιθέσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έως και 500.000 νέοι κινδυνεύουν. Η μείωση της διεθνούς βοήθειας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
2: We have two children who died. And the diagnosis of the death was, and I quote for you, it was severe hunger and deprivation.
1: Ακόμη μεγαλύτερος λοιμός αναμένεται στην Σομαλία εξαιτίας του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το 70% των εισαγωγών της χώρας. Σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η τιμή των καυσίμων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα, ενώ τα τρόφιμα έγιναν κατά 50% ακριβότερα. Οι κάτοικοι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστηστικού Προγράμματος στην Σομαλία, το τελευταίο διάστημα δύο μικρά παιδιά πέθαναν από την πείνα, ενώ λόγω της θερινής ξηρασίας έως και 500.000 νέοι άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο ζωής.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, για τις στιγμές που έζησε στο τελικό κυπέλου στο Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το

0: περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
2: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
0: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
2: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
3: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
0: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
2: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
0: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
2: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
4: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν ενεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρο νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. για την Αττική και τη Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά.

Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδρος. Και για τον ομορυθμό περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο Κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
1: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕ και ΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική, τα εργασιακά και η καλπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων, ο κατακυρματισμός της αντιπολίτευσης και τα υποδημιουργία κόμματα. Καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης και η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι οι περίφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό, δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένουμε απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας, έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος, ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μην χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
4: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποιήσανε κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
0: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
5: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
4: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
1: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μια δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
0: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή?

0: δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ, δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα. Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις βλακούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
1: Όμως όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε εν κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Νέο Γιάννη το Χωστό, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφτη.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.

0: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
1: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
2: Και για την αφισορύπανση.
1: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη, τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες.
4: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική, τα εργασιακά και η καρπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων, ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και τα υποδημιουργία κόμματα. Καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης και η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
4: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
5: Πολυθεματικό φεστιβάλ

0: Πάμε χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
1: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, το ΝΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
1: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επιδέλτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου.

0: Λέω, δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
1: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
2: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολο να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
3: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
1: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
0: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα των άλλων να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
1: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας, Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, το σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
5: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
6: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
7: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέχτηκα με τον Όφη, δεν δέχτηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαρα κιόλας.
5: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα, μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
7: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
8: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
5: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
7: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
5: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
7: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕ και ΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική, τα εργασιακά και η καλπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων, ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και τα υποδημιουργία κόμματα. Καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης και η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτη. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρος νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό, να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και για τον νομό Ρυθμού περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο Κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕ και ΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική. Τα εργασιακά και η καλπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων, ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και τα υποδημιουργία κόμματα. Καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης και η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕ και ΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική, τα εργασιακά και η καρπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων. Και η πολιτική αναλήτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελοτ συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, μία ακόμη εβδομάδα ολοκληρώνεται, όπως ολοκληρώνονται σιγά-σιγά και τα πρωταθλήματα, τα play-off, μπάσκετ, όλα έχουν μπει σε μία ροή προκειμένου να ολοκληρωθούν. Εμείς στη σημερινή εκπομπή, αφού αναφερθήκαμε στα πρωταθλήματα που ολοκληρώνονται, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος, ξεκινώ ανάποδα, τη Γάμα Εθνική, τα Μπαράζα Νόδου, διότι έχει γίνει και εκεί μεγάλο σούσουρο με τα επεισόδια που έγιναν σε παιχνίδι, σοβαρά επεισόδια και σοβαρές καταγγελίες. Να δούμε από τον όμιλο στον οποίο είναι ο Εθνικός, που ήταν στον όμιλο της Κρήτης, τι γίνεται, ποιοι ανεβαίνουν. Στον βόρειο όμιλο έχει ανέβει και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Θα μας τα πει όλα όμως αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Ολάπας, με τον οποίο θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί στο πρώτο μέρος, είναι αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο γυναικών, μία ενότητα αγαπημένη, μία ενότητα που την χάνει να τη γνωρίζουμε καλά, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Και έχω κοντά μου ένα άτομο το οποίο το γνωρίζω επίσης πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποιος αριθμός συνεντεύξεων είναι, αλλά είναι πάντα απόλαυση να την έχω κοντά μου. Δανάη Σιδηρά, καλησπέρα.
1: Είναι η καθιερωμένη μας, θα την πω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Την έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς και μου έκανες και τη δύσκολη. Φέτος τη έφερα, τουλάχιστον έστω στο τέλος σε έφερα.
1: Γιατί ήθελα να φέρω τα παιδιά από την ομάδα. Οι παίχτρες.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Αλλά τώρα που ήρθες, έχουμε να πούμε και πολλά.
1: Ό,τι θες.
0: Και μου αρέσει γιατί ξέρω ότι ό,τι έχεις να πεις το λες. Δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και έτσι είσαι και στη ζωή σου. Και είναι τιμή σου αυτό, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν έτσι.
1: Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγο να κρυφτώ. Ποτέ μου δεν κρύφτηκα έτσι αλλιώς. Οπότε θα τα πούμε όλα ότι.
0: Λοιπόν, φέτος ήσουν team manager στον Όφι. Ένα νέο κεφάλαιο για σένα. Μία νέα εμπειρία. Οπότε πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα, ας μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι.
1: Θα ξεκινήσω εγώ και θα σου πω ότι αν ήξερα πώς είναι, θα έπαιζα ακόμα μπάλα.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αυτό το είχα ξαναπεί όταν το πρώτο διήμηνο που είχα σταματήσει, που είχα βασικά ξεκινήσει να ασχολούμαι με την ομάδα όμως, όχι που απλά σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο. Εννοείται δεν έχω βγάλει την ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου.
0: Α.
1: Στο θέμα της προπόνησης την είχα βγάλει. Στο θέμα του αγώνα και γενικά στη συμπεριφορά δεν την έχω βγάλει την ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου. Δεν είναι εύκολος ο ρόλος, δεν είναι εύκολη η μετάβαση. Αν και ήταν πολύ συνειδητοποιημένο το να σταματήσω.
0: Ναι.
1: Εάν όμως κάποιος με είχε προειδεάσει και μου έλεγε ότι ξέρεις τι, θα γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έλεγα οκ, okay, παίζω.
0: Σκέφτηκες φέτος ότι ίσως θες να επιστρέψεις?
1: Όχι. Από τη στιγμή που είπαμε. Από τη στιγμή που είπα τέλος και έγινε και η βράβευση της Εθνικής, έγινε ότι έγινε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν

0: υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσω, έστω και να παίξω γάμα εθνική. Δεν θα το κάνω.
1: Άρα ήσουν απόλυτα σίγουρη για την απόφασή σου, έτσι.
0: Ναι, για την απόφαση μου να σταματήσω ήμουν σίγουρη. Τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρη αν.
1: Αν θες να συνεχίσεις σαν τη manager κάπου.
0: Ναι.
1: Αυτό το κομμάτι ήταν που σε δυσκόλεψε. Ενώ είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, είδες κάτι καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι απέναντι πλευρά. Και όταν είσαι στην απέναντι πλευρά, έχεις μάθει βασικά να είσαι παίχτρια και μια στιγμή περάσεις απέναντι, είναι λίγο. Έτσι έφαγα πολλές κρυάδες, ας το πω έτσι.
1: Σου ήρθε και λίγο απότομο.
0: Απότομο δεν μου ήρθε, γιατί μου άρεσε το ότι συνέχιζα να είμαι μέσω γήπεδο. Mm. Δηλαδή δεν μου έλειψε το γήπεδο σαν γήπεδο. Δεν μου έλειψε η συνθήκη όλη αυτή. Ήμουνα μέσω γήπεδο από τις ακαδημίες, το K17, στη μεγάλη ομάδα και μου άρεσε όλο αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολος ρόλος, ας το πω έτσι. Αν ήξερα όλες αυτές τις αρμοδιότητες που, και πόσο μάλλον μιλάμε για μια ομάδα που δεν είναι επαγγελματική, να έχουμε 35 άτομα staff και ο καθένας να έχει ένα ρόλο ξεκάθαρο και απλά κάνεις τη δουλειά σου και τελειώνεις. Εντάξει, από την άλλη βέβαια μου άρεσε γιατί συνεργάστηκα με ανθρώπους που πλέον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και για μένα αυτό είναι το βασικό, όπως είναι ο Νίκος ο Λαχανάς. Δεν θα τον πω με το επίθετό του, γιατί έτσι τον ξέρουμε
1: όλοι. Λαχανά τον ξέρουμε όλοι.
0: Τα δύο κορίτσια που ήταν εκεί, η Άλσα με την Ελίζα, που πάντα βοηθάνε εκείνη εκεί.
1: Και την Ελίζα, με την οποία είναι πάνω από 20 χρόνια φιλία σας, έτσι.
0: Ναι, γνωριζόμαστε
1: πάρα
0: τουλάχιστον.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Και με την Έλσα το ίδιο. Και την Έλσα στον Εργοτέλη την πρωτογνώρισα. Γενικά και με τα παιδιά από το προπονητικό επιτελείο και με τον πρόεδρο, με όλους. Δεν έχω να πω κάτι κακό. Εγώ προσωπικά σαν Δανάη. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος άλλος να γυρίσει να πει τι λες. Εγώ έτσι είμαι, αυτό λέω, αυτό είναι για μένα και το ποδόσφαιρο είναι το τι γίνεται έξω από τη ζωή και όχι στα 90 λεπτά ή στη μία ώρα προπόνησης.
1: Υπήρχε φέτος αγώνας στον οποίο να. Ήθελες να μπεις να παίξεις.
0: Ναι, ναι. Μόλις γινόταν κάποια μανούρα, έλεγα του Νίκου.
1: Καλά, ήσουν και πρώτη στη μανούρα.
0: Γι' αυτό.
1: Κάποτε.
0: Γι' αυτό. Η μανούρα πάντα μου άρεσε, με ανέβαζε ψυχολογικά. Έτσι, να νιώσει λίγο την ίντριγκα, την αδρεναλίνη.
1: Δεν είχες δελτίο όμως. Είχες ενεργό δελτίο.
0: Είχα. Είχα ενεργό δελτίο μέχρι που το Γενάρη. Όχι, λίγο πριν το Γενάρη ενεργοποίησα το προπονητικό το δίπλωμά μου. Οπότε. Σταμάτησε να ισχύει.
1: Προπονητικά μέχρι που έχεις φτάσει σε δίπλωμα.
0: Το ΕΦΑΒΙΤΑ.
1: Α, είσαι το ΕΦΑΒΙΤΑ. Ναι. Δύσκολο.
0: Από το 2013. Όταν το έκανα το 2013 ήμουν ακόμα στην Κύπρο όταν το έκανα. Οπότε όταν το έκανα το 2013 δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνουν τώρα τα παιδιά.
1: Είδες όμως πάρα πολλές διαφορές σχετικά με το ποδοσφαιρικό, όπως το ξέρουμε εμείς, όπως το ξέρει κάποιος που παίζει ή ένας οποιοδήποτε. Με όταν αλλάζεις το μετερίζει και πας από εκείνη την πλευρά, μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικούς κόσμους. Έτσι το εξέλαβα εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν μου είπε κανένας πώς είναι, αν είχα κάποιον να μου έλεγε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ίσως και όχι να μην είχα πάρει την απόφαση να σταματήσω, θα σταματούσα. Ίσως να μην είχα πάρει την απόφαση να αλλάξω αυτό, να μπω βασικά σε αυτό το ρόλο. Ίσως να απήχα, ίσως να είχα κάποιον άλλο ρόλο. Πιο ελαφρύ.
1: Είναι δύσκολο αυτό που είχες αναλάβει. Και προχθές είχα, βασικά, τη Δευτέρα που θα έχω κοντά μου τον Νικόλα το Σουτζή, η μία από τις ερωτήσεις που σκέφτομαι να του κάνω και κολλάει τώρα στο να το κάνω και σε σένα, είναι ποιος έχει περισσότερο άγχος, ο προπονητής ή ο ποδοσφαιριστής. Οπότε σε ρωτάω τώρα, ποιος έχει περισσότερο άγχος, ο ποδοσφαιριστής ή ο team manager από το μετερίζι που είχες εσύ φέτος.
0: Ο team manager. Εγώ σαν παίχτρια δεν είχα άγχος. Και τι άγχος να έχεις, σαν ποδοσφαιρίστρια ή ποδοσφαιριστής, την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, τελειώνουν όλα.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνεις να αγχωθείς, ενώ έξω, δεν θα σπάσεις
1: καρδιά. Έξω τα τρέξεις εσύ όλα, όταν είσαι παίκτης, πας κάνεις την προπόνησή σου, πας παίζεις τον αγώνα κτλ. Όταν έχεις άλλο μετερίζει, όλα αυτά για να γίνουν, χρειάζονται και κάποια άτομα από πίσω, έτσι.
0: Όχι ότι το να είσαι παίχτης ή παίχτρια είναι εύκολο, γιατί πλέον με τα δεδομένα του 2026 που οι παίχτες όλοι κάνουν και τα έξτρα τους, Βλέπουν τα GPS αυτοί που πρέπει να τα δούνε. Υπολογίζουν το κάθε βήμα, την κάθε κίνηση.
1: Όλα.
0: Ακριβώς. Όλα. Δεν είναι εύκολο ούτε να είσαι ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστρία. Απλά τα 90 λεπτά τουλάχιστον

το αγώνα ή της προπόνησης, σαν ποδοσφαιρίστρια είχα μηδέν άγχος. Ενώ απ' έξω δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δηλαδή, όταν ήρθε ο κύριος Κατικαρίδης στην ομάδα, που ήταν πάντα έτσι τόσο ήρεμος και ήπιος, και του λέω, coach, με εκνευρίζεις.

0: καταφέρει ό,τι και να σκεφτείς. Αντετοκούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνε, θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του, να τον.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και...
0: Αυτό το πάθα από, το... από την πρώτη στιγμή, όταν πότε το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, είχαμε... ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ναι. Ήμουνα και λίγο... Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο, με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κωνστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με... Ανατολάκι που λέγανε,
1: ναι, και Γεωργάτο τέλος πάντων. Ο Φραπέ, η παρέα του Φραπέ,
0: αυτή,
1: Γεωργάτος.
0: Αυτή, ναι, αυτή η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Εγωτέλεφος, στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πεις στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσεις από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά, όχι. Που μπορεί να παίζουν, δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τωράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεργάζω το λεπτό, δεν είναι.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε τον Νικοπολίδη μέχρι τα 40 βέβαια χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά. Να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις. Το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρός, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνστάντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στον Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφημίσεις.
1: Με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως θα
1: λέγαμε. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν?
0: Ναι.
1: Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιος, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα, ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει, αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει, ας είναι να είναι εδώ, λέει, πρέπει να είναι μαζί σας, λέει, ναι. Γιατί πραγματικά, και το κλίμα σε μια ομάδα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχεις μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες, στην οποία Αυστραλία

0: Η ιδέα δεν ήταν να πάω. Τα έπαιρνε δύο τερματοφύλακες, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδης Μανιάτης Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα δεν πάρει στο δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο
1: Δεν
0: άνθρωπος
1: πήρε.
0: για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και
0: Και
1: επιστρέφετε από την Αυστραλία, ναι.
0: ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει Σιβής, καμ. Τι με σέλιδε τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου λέει, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα
1: Μπορούσα
0: δύο
1: να σε
0: παιχνίδια.
1: βάλω.
0: Ο Ερνέστο Βαλβέρδε.
1: Βαλβέρδε.
0: Ποιο δασκαλάκης, ποιο Σύφης, ποιο στρατοφύλακας. Και όμως, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτες σημαντικοί. Και με φώναξε και μου το είπε μόνος του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώς να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μας έπαιξες?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο
1: Ένα.
0: κύπελο.
1: Στο κύπελλο είναι. Με
0: Πιερικό.
1: τον Πιερικό. Μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ καλή
1: 5-1.
0: εμφάνιση. Ένα-τρία
1: Ένα
0: ήρθε.
1: τρία έτσι πώς
0: Αλλά
1: ήταν.
0: ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός, δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική, τα εργασιακά και η καρπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων, ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και τα υποδημιουργία κόμματα. Καλεσμένη της Σότιας Πεντεδήμου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης και η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
9: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
10: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
9: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτη 92,1. Κρέτα24.gr.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Σ Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ.

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή, είναι αυτό θέσφατο ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία του. Δηλαδή, εσύ εκείνη την εποχή είσαι
1: 29, στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου όσο παίξεις. Είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, είναι όπως ομάδες στα ομαδικά
0: σύμματα. Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τη μιλούσε τη μπάλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε εκεί ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιο μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγό κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθε κάτι, είδε κάτι, άκουσε κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Επιτομή, ναι.
1: Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ρέντι, που μπορείς να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα, εμείς... Κοιτάγαμε, λέμε, να προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
0: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
0: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
1: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη, εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική, πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές, αργότερα έρθει και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες.

0: Έκανε καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου καλύτερα από διτήρια.
1: Από διτήρια.
0: Λέω του Γεωργιά, του λέω ότι δεν είμαι καλά, του λέω. Θα πάω να επιστρέψω, λέω προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος. Και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, λέω, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό.
1: Ότι είχα τον ψωνισμένο.
0: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στο Εργοτέλη είχα τον Παγκρίτιο. Τοπ. Πήγα τον Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα. Τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, πώς τα λέγανε, κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο τον Ολυμπιακό. Και τρως δύο γκολ.
0: Δύο γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με βαρ μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Πηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέει.
1: Θα την πούμε στα έλεγχα. Όταν θα ξανάρθει μερικά χρόνια ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, όχι. Okay. Στο περιβάλλον σου.
0: Ναι.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι.
1: Αλφα-εθνική.
0: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε κι αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει, θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει, να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
1: Πριν. Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως δεν φώναξε. Γιατί όμως
1: δεν
0: φώναξε.
1: Δεν του θύμισε.
0: Θα σου πω. Σε θέλει ο προπονητής, γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίε και
1: κλπ. Έχει βγει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε, ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
1: Τον Σουάρες, την Κηφισιά.
0: Είναι λίγο απαίδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζα εγώ.
1: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος, λοιπόν, μου λέει Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα το Γιάννη το Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια εβδομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια εβδομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλεις να παίξω. Μου λέει στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
1: Πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, ας αλλάξω. Μου λέει, γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω, ποια γκολ έφτιαξε. Τα είσαι καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Λέω, δεν έφτιαξε τα γκολ. Λέω, και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει, μου το είπε και ο πρόεδρος των φυλάκων. Του λέω, δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητός μου, του λέω, πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω, και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλεις.
1: Το τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί.

0: γαλλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω.
1: Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δει, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιο είναι ο MVP τη ομάδα. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ω διαμαγεία, γιατί παίζει και η τύχη.
2: 100%.
1: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτει και ξέρω εγώ. Έβαζε 3 η ομάδα.
2: Έβαζε 3.
1: Μετά δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ από την αρχή τη καριέρα μου. Με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα. Τέλο πάντων. Ναι, να περιμένει. Να περιμένει. Ναι, και πρέπει να αποδείξει. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικό προπονητή, που ενώ ήταν καλό προπονητή, πολύ καλό προπονητή μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές, ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, όχι, stay, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay, stay, stay, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά από το κέντρο, ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει change, μου λέει, το όχι τώρα, του λέω stay. Και φόραζα από κάτω, φόραζα γκριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά, λέει καμ, καμ, καμ, λέει το φαγί. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
2: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
1: Έχει, έχει.
2: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει η
1: δουλειά. Έτσι πάει
2: σειρά. Ναι, ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
1: Έχει, έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Κατούλο. Λέει, έρθετε προπονητή στον Κατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο. Εγώ είχα τσακωθεί με τον Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα. Ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν. Φεύγει ο Ντάνιελ Φερνάντες. Έρχεται τον Κατούζο. Δεν έχει άλλο φλέκα ομάδα. Έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει, θέλει να σου μιλήσει τον Κατούζο, γιατί του άφησε πάει. Αναφορά ο Μπίντο.
2: Ο Μπίντο τον άφησε. Σου συζητάει το φάκελο.
1: Του λέω, κότσ, επειδή είχα πρόβλημα, λέω με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου.
2: Ναι. Δοκίμασέ το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
1: βόλιο.
2: Αλλά
1: μια καλή διαχείριση.
2: Σωστό, σωστό.
1: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανείς. Αλλά τέλος πάντων. Και πάω και του λέω: δοκίμασε. Του λέω: θα δεις ότι. Και καλό τον βλέπει. Του λέω: και δεν θα σου μιλήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία. Πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα. Πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζο. Σου λέει: τώρα εδώ παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαδική. Σου λέει, πού να βάλω τους ψηρικάδες εδώ, θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την De Hag 1-0. Πονούσε η μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίο
2: στόχος. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλό τερματοφύλακα. Γεωργιανό, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
2: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, πιάσε με, ναι, ξέρεις κάτι.
2: Θα δοκιμάσω κάτι άλλο.
1: Πες μου ψέματα, ρε ναι, παιδί ναι. Μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ ναι, το. Ναι. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε προ τον πλάκο, ούτε τον κατούζο, κανένα. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρεις κάτι ο δασκαλάκης που πετούσε ξέρω εγώ πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλες. Και του λέω ποιος το είπε αυτό. Του λέω πες μου να έρθει εδώ. Λέει δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει του λέω μην πιστεύεις αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιος θα παίξει. Ο δασκαλάκης. Α, πάλι ο δασκαλάκης. Λέει, δεν βάζετε λέω στους μικρούς. Λέει, Εργοτέλης τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη, Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει, όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει, stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζο και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
2: Ναι, ήταν και αψίζε, είναι ακόμα αψίζε.
1: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκείνη ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στου συνεργάτε του νοήματα. Πείτε να ρεμίσει. Εντάξει, έχουμε χάσει από τον Μπάκου Σόναλο. Όχι, έχουμε χάσει από το αλφαδοπικό, δέλτα εκεί. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη ημέρα μα ενημερώνουν ότι είμαστε.

0: εκτός ομάδας, εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, κάτι, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα, και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε,
1: ναι,
0: δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες, έβαλα 5 ζευγάρια κάλτσες και 5 τρύπιες. Του λέω, φορούσε, λέω, εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω, έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Εντάξει, με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου, είχαν περάσει 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλησε ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραδιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα. Ξέρεις τώρα πως είναι ο Έλληνας. Γκατούζο, ε, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλός παίχτης. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά από εκεί και μετά. Τέλος πάντων.
1: Και τι κάνεις όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: σωστό.
0: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Δεν, πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος, πλέον. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων, δεν ήθελε να έρθει το σκαλάι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του, κάτι, μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Στην Επισκοπή. Δεν το ξέρω, ναι.
0: Επισκοπή. Πάω, πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος.
1: Με τρέλα του.
0: Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του. Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάω την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φαγα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης, τελειώνει που μέσα μου λέει. Μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει. Γιατί. Του λέω, κότς. Βάλε με, του λέω την Κυριακή να δει. Κατευθείαν του λέω. Βάλε με. Θα σώσω την ομάδα του λέω. Μην φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω τέλο πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος μου λέει. Να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με το coach. Λέει, έλα από εδώ. Πάω. Λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, δεξί χαφ ψάχνετε, είτε να το φύλαγα. Για δεξί χαφ, του λέω, δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική, του λέω, θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια.
0: Δεξιγά,
1: ψάχνατε τερματοφύλακα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει λέει ανάσες, άμα θες δεξιγά, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα, νιώθω έτοιμος.
0: Ναι. Μα και υπέγραψα. Υπέγραψα. Ναι, υπέγραψα.

0: Είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράτανε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεν ξέρω κάτι. Κοίταξε, λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ.
1: Πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε, ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι. Να πάω. Έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα. Είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτάλα, μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει τον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει τον Όφη, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι πάνω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, του λέω στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσανε 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει η απόφαση, μου λέει: Μα θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμο. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Όχι, δεν έκανε προπονητής, μου λέει: Θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: Όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει, θα είσαι να παίξει. Λευτέρη που πάει προπονητή στο φλάκο. Να παίξει, λέει: Όταν θα είσαι έτοιμο. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνει ζέσταμα. Τέλος πάντων, στα χάναμε ένα, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολλητσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Κιάσο. Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιο ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκι από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα είμαι ένα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσικά τον Δερμιτζάκι που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σύφης μένει εκτός. Η τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά δώστε μου τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα να έρθω. Έτσι. Και έρθει ο κύριος Γιώργος μου λέει Σύφη μου είπανε οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, κύριε Γιώργο, δεν τρέπεσαι μου το λες. Του λέω, κύριε Γιώργο, ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω, αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο πήγε εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι κατεφημισμό.
0: Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ ναι, και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις δυστυχώς,
0: όλα αυτά. Ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός ένας.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες.
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα, ήτανε ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απορία δράσεων
1: αλλωνών. Αλλωνών, ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε
1: ναι, ναι.
0: Και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνεις.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης.
1: Ναι,
0: τον
1: ο
0: οποίο
1: Ρουμπάκη.
0: Τον έχω παντρέψει, τον Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στο Νοκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει. Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάπου στους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο. έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον.
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής. Ναι. Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω. Δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό, το άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος
0: θέλει. Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι.
0: Αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δίνω την ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθεί, είτε για να διορθώσει ένα λάθος που έχεις κάνει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα εδώ, μου έχεις δώσει ατάκια.
0: Είναι πολλά τα μάτς τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Είναι πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει το Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
1: Το 2003, σωστό.
0: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
1: Λες και φάει 10.
0: Και σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δεν σου το μέμαθα
0: τον. Έτσι, τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε γίνει η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη, και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός. Για παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο ας πούμε χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
1: Και έχεις πεταχτεί, ε?
0: Και την έχω πια σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφο. Έκανε έτσι. Βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξες?
0: Πού? Πολλά.
1: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα. Όχι, μην νιώθει ένα κες.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου. Γιατί στύχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δηλαδή ήμουν 20 χρονών.
1: Βέβαια, ήταν πιτσερικά τότε.
0: 20 χρονών.
1: 21 ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
0: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
1: Ωραία, πάρεις.
0: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, στα Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή, λες και.
1: Ναι,
0: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 τον γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβεις πώς.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο?
0: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω.
1: Όμπλακ.
0: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
1: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης.
0: Εύκολο αυτό.
1: Σωστά. Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε, εάν, επειδή η θέση είναι η διάρρωση, νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
0: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του άλλου νου ή την ώρα που σουτάρει ή να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
1: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν.
0: Όχι.
1: Όχι. Έπεφτες βούρ στον πατσά. Έχεις πάθει ζημιά.

0: Δόντια,
1: στο λαιμό παλιές διάσει τρεις φορές, ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια, εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχες, τι πλεονέκτημα είχες.
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά μου.
0: Το μυαλό σου και η ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε, όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά
0: και
1: μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε ρε εσύ δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο. Τι θα έπαιρνες?
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους τερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: Κανιθάρες.
1: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
0: Τα μαλλιά.
1: Ξέρεις, όχι. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τάξη, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο, τέλος πάντων, και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν, ναι, ο Μπουφόν.
0: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν, εντάξει.
1: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
0: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια? Παίζουν πολύ με τα πόδια. Παίζουν...
1: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
0: Ναι,
1: φυλάει
0: το τέρμα.
1: Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από καμία
0: έτσι,
1: μέχρι
0: ναι,
1: μία.
0: Καλός με τα πόδια, βέβαια.
1: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον back, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη. Οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλός με τα πόδια.
0: Το προπερασμένο Σάββατο που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
1: Όχι τόσο έντονο.
0: Όχι,
1: γιατί? Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
0: εικόνα
1: της τον τελευταίο μήνα
0: τελευταίο καιρό,
1: και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Η αγωνιστική
0: και
1: εικόνα.
0: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
0: σωστό.
1: Πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Το είχε ανάγκη η πόλη, το νησί, όλοι.
1: Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό, ότι Όφη παίρνει έναν τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι στις ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
1: Όχι μόνο.
0: Δηλαδή δημιουργεί νέες
1: γενιές, βέβαια, φιλάθλων, βεβαίως, και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ στην
0: Ελλάδα. Έχει αυτοποιηθεί ο κότς και εμένα μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοποιηθεί, το πιστεύει.
0: Το πιστεύει,
1: αυτό
0: το πιστεύει,
1: και
0: ναι,
1: δουλεύει,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
0: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλα στον τελικό.
1: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργο, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω, παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος για μένα τώρα στη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
0: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
1: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα. Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
0: Το απάντησε και με το παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα, το ψώνιο με το ποδόσφαιρο, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου?

0: Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσει.
1: Θα ήμουν πολύ καλό δικηγόρο.
0: Ορίστε.
1: Πολύ καλό.
0: 100%.
1: Πολύ καλό. Τώρα θα μου πει. Θα φτάνει να περάσει νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
0: 100%.
1: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε! Ή μπήκα στην αρχαία ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
0: Α, δεν πήγες, ε!
1: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
1: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
0: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
1: Για καλό λόγο.
0: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ζαχαρίας Γραβιάς.
1: Ήταν μαζί οι προπονητές.
0: Παλέμος.
1: Ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
0: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε ένα 0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ... Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει,
0: δεν
1: τον ένοιαζε να σου να 5 χρονών, δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία, γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι, γιατί...
0: Μεγάλη ιστορία, αυτή είναι φοβερή.
1: Οπότε, ναι.
0: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
1: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά, γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
1: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα κανονικά, αλλά...
0: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει.

0: να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕ και ΠΕ, υποκλοπές και το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική και εξεταστική, τα εργασιακά και η καλπάζουσα ακρίβεια, η συνταγματική αναθεώρηση και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τα εκλογικά σενάρια και το αφήγημα των κομμάτων, ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και τα υποδημιουργία κόμματα. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης και η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
3: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψης ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Αρκαλοχώρη.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει.

φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου.
5: Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν.
6: Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα.
7: Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους.
8: Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κύτρο ρομποτικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
9: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται

0: Είτε απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Ναι. Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από τις τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο. Αγανάκτηση μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, η αντίδραση των υπευθύνων. Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, οι ομιλίες, οι θεματικές και οι απουσίες. Σε θέση μάχης οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μαλάδες. Δεν θα δεχτούμε τελεσμένα τονίζουν και θέτουν πρώτων ευθυνών τους Περιφέρεια, Δήμου Ηρακλείου και βουλευτές. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό. Αλληλοκατηγορούνται η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, στο Εδόλιο και ο βιολογικός πατέρας. Αργούν να πέσουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο για το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, τη διεμήφθη στη συνάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου με καταστηματάρχες της περιοχής. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Για ηχηρό μήνυμα που στέλνεται από τους συνέδρους ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του. Είναι αυτή την ώρα φυσικά στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του.
1: Από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μία Ελλάδα, όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε, το 2016, της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία,

Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στοίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι. Κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια? Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές, που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά

Τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για να ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις.

0: καλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Και γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις, 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίον επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκινά, είπαμε, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φυσικά μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Δεν ακούσαμε πολλά, ακούσαμε νομίζω όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, υπό την έννοια, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή έναν καταρχάς απολογισμό των 2 θητείων. Προφανώς για να βάλει και το στίγμα για την τρίτη θητεία που θα
2: έρθει. Και έτσι ξεκίνησε, είπε. Ο στόχος είναι η Ελλάδα του 2030. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την ένταση, γιατί εντάξει, σε συνέδριο μιλάει, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το περιεχόμενο και την ουσία της ομιλίας είναι σαν να μιλάει στο φόρουμ των Δελφών, όπου κάνει μια ανάλυση για το τι κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και προφανώς το καταλαβαίνουμε πια σότι, ότι απομένει να πατήσει το κουμπί, έτσι, mm-hmm, για τις εκλογές. Ελπίζω μόνο να μην το πει απόψε και τρέχουμε, αλλά εντάξει, δεν παίζει αυτό ως ενδεχόμενο για άλλους λόγους. Πάντως είναι βέβαιο ότι ουσιαστικά γενιάζει μια μακρά προεκλογική περίοδο, mm-hmm, με το συνέδριο αυτό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται, κακά τα ψέματα, υπό το βάρος σκιών, κάποιων εντάσεων, κάποιων διαφωνιών και κάποιων επιστολών. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα έχουμε και αυτό στη Νέα Δημοκρατία με τις επιστολές, τις οποίες προφανώς από την πλευρά τους και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλο το κόμμα προσπάθησε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει. Θυμίζω για τους 10, όπου είναι και ο κ. Τσόκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης, ανάμεσά τους. Είπαν ότι ποιοι μιλάνε, αυτοί που είτε έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Εντάξει, τώρα θα έλεγα, δείχνει μια απαξίωση που δεν μας την έχει συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων, ας είναι. Το συνέδριο αυτό, νομίζω ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, ήρθε να κουμπώσει με αυτή την έναρξη της επίσημης, της προεκλογικής περίοδου. Η επίσημη θα έρθει όταν πατήσει το κουμπί, είπαμε. Mm-hmm. Θα δούμε και τι άλλο θα πει.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ήθελα να σε διακόψω για να πω ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το σήμα και για μια επανεκκίνηση. Το θέμα είναι ότι τέτοια σήματα έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και υπάρχουν επισογυρίσματα και μαζί με τις γκρίνιες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό είπα ότι δεν θα το έκανε απόψη, mm-hmm, γιατί είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχουμε και στο διεθνή χώρο, στη γειτονιά μας, και εθνικά θέματα ανοιχτά. Το ζήτημα της ακρίβειας που δεν παρέλειψε να πει, είπε ότι είμαι θυμωμένος και εγώ, γιατί δεν τον αφήνει και να κάνει αυτά που θέλει, ναι, έτσι, νομίζω. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό να τυθασεύσει αυτό το τέρας. Mm-hmm. Εάν πάει με αυτό το κλίμα, ακρίβεια, συνεχείς αυξήσεις, συνεχή πτώση του βιωτικού και αγοραστικού επίπεδου, καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο για τις εκλογές, ό,τι και να τάξει, ό,τι και να υποσχεθεί στη ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Ξεχυλισμένα φρεάτια, παλαιωμένες βρύσες και υδραυλικά, προβλήματα στην αποχέτευση, φώτα που δεν δουλεύουν, αλλά και μεγάλες ουρές αναμονής συνθέτουν, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Creta24.gr, μια εικόνα εγκατάλειψης στους τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου του Κνωσού. Θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος επισκεπτιστημότητα αρχαιολογικός χώρος μετά την Ακρόπολη. Αυτό το φωτογραφικό ρεπορτάζ προκάλεσε την έστω και καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων. Ωστόσο, προκαλεί αλγενή εντύπωση ότι απαιτείται η δημοσιογραφική παρέμβαση για την διαχείριση τέτοιων προβλημάτων.
3: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά.

0: Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5.

0: πώς. Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αποκάλυψε το κρατά24.gr. Καλησπέρα, Σωτήρη, καταρχάς.
2: Καλησπέρα.
1: Αναρωτιέμαι, πέραν της φοβερής αγανάκτησης που μου προκαλούν και εμένα αυτές οι εικόνες, αναρωτιέμαι, πρέπει να υπάρξει η δημοσιογραφική έρευνα και παρέμβαση για να γίνει κάτι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εν προκειμένου? Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Το ειρωνικό του πράγματος, ξέρεις, είναι ότι πριν από 3.500-4.000 χρόνια η Κνωσός είχε ένα πλήρως λειτουργικό αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα το 2026 αυτό είναι ζητούμενο και έχουμε τουαλέτες που δεν λειτουργούν. Αυτό έτσι ως στοιχείο προβληματισμού. Αλλά είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και προκαλεί ντροπή το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια αποκάλυψη αυτών των εικόνων από το κρέτα24.gr σήμερα, ώστε να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει δείξει αντανακλαστικά μήνες τώρα. Και λέω μήνες τώρα διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τέλος του 25 κιόλας δεν έχει ενεργή σύμβαση με τεχνικό υδραυλικό η Κνωσός. Και καταλαβαίνεις ότι ένας χώρος, ο οποίος υπάρχουν ημέρες που το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες αιχμής, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνάει τους 5 και τους 6.000 την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, όχι να προκύψει ένα πρόβλημα, να πάρουμε, να ψάχνουμε τηλέφωνα μετά από μία εβδομάδα, 10 ημέρες για να... Πρέπει να είναι εκεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πρέπει να είναι αυτή η δουλειά του και πρέπει να είναι και άμεση η αποκατάσταση των προβλημάτων. Μιλήσαμε το μεσημέρι με τον κύριο Βλατάκη, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, είναι πάντα μετριοπαθής και φιδωλός. Ήταν τουλάχιστον εξοργισμένος και είπε πολλές φορές τη λέξη «αυτές οι εικόνες είναι ντροπή και αυτές οι εικόνες μας εκθέτουν». Σε έναν χώρο ο οποίος έχει λάβει πράσινο φως προέγκρισης για να ενταχθεί στον φάκελο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, σε ένα μνημείο το οποίο το 2025 είχε 1.000.000 επισκέπτες και τα έσοδά του μόνο πέρυσι ήταν 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και ξέρεις κάτι, Σωτήρη, και ακριβώς επειδή μιλάμε για αυτό το χώρο, για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, νομίζω όχι προφανώς ότι δεν έχει σημασία, αλλά έχει λίγη σημασία τούτη την ώρα να δούμε ποιος ολιγόρησε, γιατί προφανώς κάποιοι ολιγόρησαν και προφανώς κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε εγκαίρως. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο είναι να βρίσκονται λύσεις όταν μιλάμε για τέτοιες εικόνες. Όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, αναζητούνται λύσεις. Πρέπει αυτές να δίνονται άμεσα. Δεν είναι η ώρα δηλαδή να δείχνουμε ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. Πρέπει να γίνει και αυτό σε δεύτερο χρόνο όμως. Αυτή η εικόνα πάντως δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, όποιος και να έχει την ευθύνη ή δεν την έχει.
2: Ναι, και κάτι ακόμη. Και για να μην επαναληφθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Βέβαια.
2: Πάντως, ως προς τις ευθύνες, ο κύριος Βλατάκης ήταν ξεκάθαρος. Η ευθύνη είναι στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων.
1: Μάλιστα.
2: Το ανέφερε δύο φορές. Δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Είπε ότι είναι ευθύνη δυσλειτουργίας της τοπικής εφορίας που δεν έχει λάβει έγκαιρα τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στο σκοτάδι παραμένει, κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μελλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και τους βουλευτές του νομού.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με, με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
6: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, τώρα σοφότερη, κατάλαβες, όσον αφορά την Τεμπακέρα, δεν έχουμε γίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ένα κλίμα αντίδρασης, υπάρχει μια θέση των κατοίκων και των επαγγελματιών που λένε εμείς τελεσμένα δεν δεχόμαστε και αναρωτιέμαι τι μελιγενέστε. Έχουμε μπροστά μας μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Τι πιστεύεις, τι εκτιμάς ότι θα γίνει?
7: Σοφότερη, νομίζω βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες μάλλον τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι περισσότερα από τις απαντήσεις.

0: Και επειδή υπάρχουν δεδομένα ερωτήματα στο τραπέζι που κανείς δεν απαντά, δεν θέλει να απαντήσει, δεν γνωρίζει ενδεχομένως, εγώ θα βάλω μερικά ακόμη που νομίζω ότι είναι χρήσιμα σε αυτή τη συζήτηση. Και ρωτώ, υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι που εξετάζονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης? Αν υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί χώροι, ποιοι είναι αυτοί? Εάν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι, σε αυτούς τους εναλλακτικούς έγινε αυτοψία, όπως έγινε εν κρυπτό στην περιοχή των Μαλάδων? Γιατί φαντάζομαι ότι αν το Υπουργείο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, έχει καταλήξει σε 2-3 εναλλακτικές περιπτώσεις και θα τις εξηγήσει στους τοπικούς φορείς, το συγκεκριμένο κλιμάκιο δεν θα πήγε μόνο στις Μαλάδες, θα πήγε και στους άλλους 2-3 εναλλακτικούς χώρους. Αναρωτιέμαι επίσης, θέλουν πραγματικά και ουσιαστικά οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου να έχουν γνώση, ή θεωρούν λανθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι εάν μείνουν στο σκοτάδι αυτό θα περιορίσει το πολιτικό κόστος? Για ποιο λόγο φτάσαμε στο Μάη για να τρέξουν αυτές οι εξελίξεις? Κάποια είναι ρητορικά ερωτήματα, κάποια είναι ουσιαστικά. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, αφού επαναλάβω αυτό το οποίο Σότια είπαμε και χθες. Η θέση μας είναι ότι στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, όχι απλά πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας, έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Όμως, όσο υπάρχουν παρασκήνιο, σκιές και εγκρυπτό διαδικασίες, όλα αυτά δημιουργούν καχυποψία στους πολίτες και αυτή η καχυποψία θα τους ακολουθεί, είτε προκριθεί η περίπτωση των Μαλάδων, είτε κάποια άλλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Με την εξέταση μαρτύρων, κυρίες και κύριοι, συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Και η επόμενη δικάσιμο στις 3 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, συγγνώμη. Τρίτη, 2 Ιουνίου. Όπως είπες και εσύ, με μάρτυρες υπεράσπισης κυρίως για τον 45χρονο. Μια γειτόνισσά του, 19 χρονών, είπε ότι ήταν η πρώτη που έτρεξε δίπλα όταν άκουσε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Του έκανε κάρπα. Είπε ότι ο 45χρονος ήταν ανήσυχος εκείνη την ημέρα. Τον έβλεπε να είναι σε νευρικότητα μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν επέστρεψε η μητέρα του παιδιού, την είδε απαθέστατη. Είπε ότι το παιδί ήταν πρόσχαρο με τους πάντες, ήταν χαρούμενο εκεί που βρισκόταν και έβλεπε τον 45χρονο να του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο 45χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μια κατάθεση βέβαια, που και αυτό της επισημάνθηκε, ήταν σε αντίθεση με την κατάθεση που είχε δώσει ο πατέρας της. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή του 45χρονου, είπε ότι είχε 3 συναντήσεις με την 27χρονη και το παιδί και τον αδελφό της. Αυτό που έκανε εντύπωση, υποστήριξη η αδερφή του 45χρονου, ήταν ότι ο μικρός Άγγελος ήταν συνέχεια προσκολλημένος πάνω στον αδερφό της και μάλιστα στην πρώτη συνάντηση που είχαν με το παιδί στο σπίτι της, όταν πήγε να καθίσει δίπλα η μητέρα του, 27χρονη, εκείνος την έδιωχνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Θα συνεχίσει με μάρτυρες των κατηγορουμένων. Μάρτυρες. Θυμίζω, εκτός το ζευγάρι, την 27χρονη μητέρα και το σύντροφό της, 45χρονων σήμερα, κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας και στη συνέχεια θα κληθούν να απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, κυρίες και κύριοι, ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτορίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του, σε χωριό της Μεσαράς. Περιστατικό που σημειώθηκε την Μεγάλη Τρίτη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, πάντως, σήμερα επικράτησαν σκηνές μεγάλης έντασης κατά την προσαγωγή του κατηγορούμενου, με την οικογένεια πάντως του θύματος να μιλά για δικαίωση μετά την απόφαση για προφυλάκηση.

0: Πεδίο μάχης παραλίγο να γίνει το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή ενός 47χρονου από χωριό του Δήμου Γόρτινας που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 33χρονου, τον οποίο τραυμάτισε βαρύτατα με το αυτοκίνητό του τη Μεγάλη Τρίτη. Συγγενείς του 33χρονου επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους αποτρέψουν. Ο 47χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μετά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένα μήνα περίπου μετά το περιστατικό που είχε συμβεί και ενώ εκείνος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος μετά όμως την παρέλευση του αυτοφόρου.
1: Η δικαιοσύνη με κάθε τρόπο και προς πάσα κατεύθυνση δίνει το νόημα και δίνει και το στίγμα ότι τέτοιου είδους εξτρεμιστικές, αποκλίνουσες, αντισυστημικές και με εξαιρετική βία υποθέσεις δεν θα μέναν απάντητες και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη με αυτόν τον άγκοψο και άγαρμο έστω τρόπο, προφυλοκίζοντας αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις τεράστιες κοινωνικές ακαταστασίες. Ο 33χρονος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου την ελληνική δικαιοσύνη, που επαναλαμβάνω, διόρθωσε μία αδικία.
0: Τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του 33χρονου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με την απόφαση για την προφυλάκηση του 47χρονου μετά την απολογία του.
2: Το μόνο που έχω να πω ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έσωσε το σπίτι μας από τα χειρότερα. Τόσα περιστατικά έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έστω και αργά έπραξε αυτό που έπρεπε, να δικαιωθούμε. Γιατί ήμουν σε ένα άγχος κάθε μέρα, γιατί φοβόμουν τα χειρότερα. Αυτός ήταν ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος όλης της περιοχής. Το κοπέλι πήγε να πάρει ένα καφέ, δεν μιλούσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από εκεί που ήταν. Και τον πήρε από πίσω και έγινε ό,τι γίνανε.
0: Την ίδια στιγμή, όπως ανέφεραν, ο 33χρονος παραμένει στο κρεβάτι σε ακινησία λόγω των καταγμάτων στη λεκάνη που υπέστη και μάλιστα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στον προγραμματισμένο γάμο του, χωρίς κανείς ακόμα να μπορεί με σιγουριά να πει αν θα γίνει ή όχι, αφού είναι προγραμματισμένος αρχές Ιουνίου.
2: Φοβόμαι ότι μαζόταν για το γάμο. Έχει το γάμο τον άλλο μήνα και τώρα που μιλάμε είναι κατάκητος.
3: Πώς είναι η κατάσταση της υγείας, να μας πείτε.
2: Η κατάσταση της υγείας μέχρι και πριν λίγες μέρες ήταν δραματική. Τώρα κάπως είναι λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι είμαστε όλη μέρα και τον εβλέπουμε στο σπίτι.
0: Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 47χρονου υποστήριξε πως ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά πως είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 33χρονο.
4: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτει τίποτε άλλο πέρα από την τέλεση, μια ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της σωματικής βλάβης από αμέγεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από την συγκριτική επισκόπηση του αποδεικτικού υλικού ή οποιαδήποτε εκδήλωση δόγειας ενέργειας εκ μέρους του εντολέα μου, ο οποίος τη χάνει ένας άνθρωπος 47 ετών, ο οποίος μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει διάγει μια υποδειγματική ζωή σε όλα τα επίπεδα.
5: Στην τελική ευθεία έχει μπει, όπως φαίνεται, η έναρξη της λειτουργίας των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να τα παραχωρήσει στη Δεμαράν, αλλά και η τοπική αρχαιολογία έχει δώσει τη δική της θετική εισήγηση να ανοίξουν, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σόδια. Καλησπέρα, κύριε Σκύρη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή τους βανδαλισμούς στα δύο αναψυκτήρια. Φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάγκη. Μέσα Ιουνίου υπολογίζουν στην Δεπανάλ ότι θα είναι έτοιμοι να τα λειτουργήσουν, αρκεί να δοθεί το πράσινο φως και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την θετική της εισήγηση η τοπική αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων. Θεωρείται μάλλον τυπική η έγκριση και από το ΚΑΣ, η οποία δεν θα καθυστερήσει και γι' αυτό το λόγο στην Δεπανάλ έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Γιατί το έχουμε πει, χρειάζονται εργασίες για να λειτουργήσουν τα δύο αναψυκτήρια, χρειάζονται βαψίματα, χρειάζονται επισκευές, έχουν υποστεί αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Μέσα Ιουνίου λογικά θα ανοίξουν υπό πολύ αυστηρούς όρους, τους όρους που συνήθως βάζει η αρχαιολογία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή θα είναι στη λογική του take away, θα σερβίρουν μονάχα καφέ, αναψυκτικά, χυμούς και όχι φαγητό, εκτός ίσως από κάποια τρία snack, δεν θα έχουν τραπεζάκια. Υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο αναψυκτήριο που είναι πάνω από τη Χανιόπορτα

0: και έχει ένα ξύλινο κατάστρωμα, ένα ξύλινο deck γύρω-γύρω, να μπουν εκεί όσα τραπεζάκια φοράνε, λίγα, 3-4. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι να μην αναπτυχθούν τραπεζάκια και βέβαια δεν θα υπάρχουν και σκιάτρα. Δεν θα υπάρχουν ομπρέλες. Δηλαδή, απογευματάκι, ίσως να μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί, αλλά μέρα μεσημέρι θα είναι πρακτικά δυνατό. Έτσι είναι οι όροι της αρχαιολογίας σχεδόν πάντα σε μαγαζιά.
1: Που ξέρεις τώρα, ήμουν έτοιμη να σε τσιγκλίσω, αλλά ότι εντάξει, είναι οι όροι, προφανώς τους αναμένουμε όταν μιλάμε για φορείς αρχαιοτήτων, αλλά ξέρεις, είναι και λίγο, ρε παιδί μου, προκαλεί και λίγο ένα τουλάχιστον μηδίαμα, όταν άλλα κι άλλα δεν κάνουμε για την προστασία του μνημείου, έτσι, ότι θα μας πειράξουν τα τρία τραπεζάκια τώρα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή, προφανώς.
0: Ναι, νωρίτερα. Κοίταξε, είναι πρόβλημα ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η τοπική φορεί αρχαιοτήτων, γιατί δεν είναι πανελλαδικά. Προφανώς η αρχαιολογία, ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία αρκετά αυστηρή, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, νομίζω παρά είναι τυπολατρικός και βάζει εμπόδια στο να ενταχθούν να ενταχθεί το μνημείο, να ενταχθούν τα τείχη στη ζωή, στην καθημερινότητα των δημοτών με τον τρόπο που θα μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, τα αναστήρια θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο εκτός απρόπτου και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον θα σταματήσουν να βανδαλίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, θα περιοριστούν οι πιθανότητες να βανδαλίζονται, εφόσον θα λειτουργούν. Να πω βέβαια επίσης ότι δεν θα λειτουργούν όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή ότι θα ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα και μετά. Θα το δούμε αυτό όμως όταν θα δοθεί και το πράσινο φως από το ΚΑΣ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει λειψιδρία στην Κρήτη παρά τις έντονες βροχοπτώσεις άνοιξης που έδωσαν μια πολύ μεγάλη ανάσα εν όψη και του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Γιγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τη ριζική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των υδάτων.
2: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν όψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
3: Όλοι συζητούσαμε πώς
4: θα βγει το καλοκαίρι.
3: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
2: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
3: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτονοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
2: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
3: Χρειάζονται σύγχρονα δίχτυα ίδρυυσης και άδρυυσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείριση των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίχτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
4: δικτύων έχει περιοριστεί.
2: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
3: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ και θα συναντήσω ξανά τον Κώστα Κεφελογιάννη, γιατί έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν στην ανάπλαση της λεωφόρο Καλοκαιρινού Κώστα. Το συζητούσαμε προσφάτως με φόντο την συνάντηση που έγινε μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και των καταστηματαρχών της περιοχής. Πάμε από Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνομαι, και βλέπουμε.
0: Αλλά αναγκαστικά δεν είναι θέμα επιλογής, όπως είχαμε νομίσει και όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζαμε πριν την συνάντηση της Πέμπτης ότι τα γραφειοκρατικά για την ανάπλαση, μιλάμε για την ανάπλαση, ξαναλέω, από την είδηση έως και την Γιαμαλάκη, νομίζαμε ότι τα γραφειοκρατικά είναι στην τελική ευθεία και ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις εργασίες, ας πούμε, τον Ιούνιο, και ήταν θέμα απόφασης από τους επιχειρηματίες της περιοχής εάν θέλουν να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι εργασίες ή αν προτιμούν να πάνε από το Σεπτέμβριο. Στην συνάντηση που έγινε την Πέμπτη, χθες, στο γραφείο του Αντιδημάρχου, παρουσία των επιχειρηματιών της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, φάνηκε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, ότι μπήκαν κάτω τα δεδομένα ένα προς ένα και ο ίδιος ο Αντιδημάρχος, ο κ. Σπυριδάκης, παραδέχτηκε ότι για να πέσουν υπογραφές τόσο με τον ΔΔΕ, όσο και με τον ανάδοχο που θα βάλει ο ΔΔΕ, όσο και με τον τελικό ανάδοχο του έργου, θα φτάσουμε τέλη Ιουλίου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, Αύγουστο δεν μπορεί να ανοίξει εργοτάξιο. Είναι αυτό, νομίζω, είναι προφανές. Άρα, ο Σεπτέμβρης είναι μονόδρομος. Δεν είναι θέμα επιλογής. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες ζήτησαν να γίνει και η συνάντηση τον Ιούνιο, παρουσία και του αναδόχου, ώστε ακόμα και αν τα πράγματα πάνε έτσι, γιατί ο Ιούλιος που λέμε να έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι το καλό σενάριο. Είναι το best case σενάριο που λέμε και στα νόγια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και τον Ιούλιο τα πράγματα έτοιμα. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστηματάρχες ζήτησαν και άλλη συνάντηση τον Ιούνιο, όταν θα είναι πιο ξεκάθαρο ότι έχουν δρομολογηθεί τα γραφειοκρατικά και με τον ανάδοχο, για να συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα και σε λεπτομέρειες κρίσιμες. Πότε θα ξεκινήσουν εργασίες, πώς θα καλυφθούν οι είσοδοι, δηλαδή πώς θα μπορούν οι είσοδοι να είναι
1: ελεύθεροι. Πώς θα είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση στα καταστήματα, δηλαδή, προφανώς.
0: Ακριβώς. Αν θα σταματήσουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Να συμφωνηθεί ένα ακριβές σχέδιο και να ξεκινήσουν εργασίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πάνε τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνει σίγουρα πριν το Σεπτέμβριο. Ίσως να χρειαστεί να πάμε και ακόμη λίγο πίσω. Βέβαια.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν υπέρβαση οριών ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
2: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη, οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχιά βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
5: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
5: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
6: Ο πρόεδρος ΕΣΥ πρώτα Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
5: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
6: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
5: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να πατευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
1: Στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών βρίσκεται η Κρήτη, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Γούντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός, είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
6: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
7: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, κλινικοί ψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
6: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
8: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
7: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
9: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα 2 τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας. Η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη.

0: και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνω στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
3: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
1: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
5: Supermarket Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις ξέσπασαν ξανά στην Αβάνα για τις αυξανόμενες ελλείψεις σε τρόφιμα και ρεύμα. Με την κουβανική κυβέρνηση, μάλιστα, να ανακοινώνουν ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η Ρωσία και η Ουκρανία, εντωμεταξύ, προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση που είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ περί της συμφωνίας για νέα ανταλλαγή.
1: Σποραδικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Αβάνα την Πέμπτη, καθώς οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις όλο ένα και μεγαλύτερες ελλείψεις σε τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, γεγονός που οδήγησε σε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως, μετά και την κατανάλωση μιας έκτακτης αποστολής 100.000 τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου που είχε φτάσει στα τέλη Μαρτίου. Οι ανατολικές επαρχίες βίωσαν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ σε αρκετές συνοικίες της Αβάνας οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν χτυπώντας κατσαρόλες και ζητώντας να αποκαταστήσουν

0: σταθή ηλεκτροδότηση. Ο Υπουργός Ενέργειας Βιθέντε Δελαολέβη δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι η κατάσταση έχει γίνει πολύ τεταμένη καθώς οι παραδόσεις καυσίμων έχουν επιβραβευτεί. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ απέδωσε τις ελλείψεις στο αμερικανικό εμπάργκο και στις πρόσφατες κυρώσεις που στοχεύουν τις προμήθειες πετρελαίου προς το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν από 205 εχμαλώτηση καθεμία στο πρώτο στάδιο σχεδιαζόμενης ανταλλαγής χίλιους με χίλιους με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεταξύ των αποφυλακισμένων εχμαλώτων περιλαμβάνονταν οπλίτες, λοχίες και αξιωματικοί που είχαν εχμαλωτιστεί σε μάχες στη Μαριούπολη, τον Ντονέσκ, το Χάρκιβ και άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου έδειχνε τους στρατιώτες που επέστρεφαν να κλαίνε, να αγκαλιάζουν τους συναδέλφους τους και να τηλεφωνούν σε συγγενείς, λίγο μετά την επάνωδό τους σε περιοχή υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο ανέφερε ότι στην ανταλλαγή περιλήφθηκαν επίσης υπερασπιστές που είχαν υπηρετήσει κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πλευρές απελευθέρωσαν από 205 εχμαλώτους η καθεμία κατά την επιχείρηση ανταλλαγής της Πέμπτης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλιο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017 και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη,

0: θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το καταρτίζαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο, πλέον Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.246,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,80 εκατομμύρια ευρώ, 32 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 79 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυξημένες οι νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-δυτικά με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα, ενώ οι άνεμοι από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Αυξημένη συννεφή και τοπικές βροχές περιμένουμε το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Από το βράδυ τα φαινόμενα φαίνεται να σταματούν. Στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σπασμένος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος το νωρίς το πρωί. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και Θράκη, αυξημένη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 11 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδαφος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα τυκνώσουν. Νοτιάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, νεφώσεις περιμένουμε με εναλλαγές σε μεγάλα διαστήματα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για την Αττική και τη Βιωτία, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Για τη Δυτική Ελλάδα και το περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά με τοπικά φαινόμενα στα νότιο-δυτικά και δυτικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις αυξημένες και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως, τα όποια φαινόμενα, κυρίως της μεταφοράς, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα. 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας το Σάββατο στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με ανατολικών-νότιο-ανατολικών διευθύνσεων ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Για τον Ομοχανίο να ρεεί συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με ανατολικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Νότιο-ανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 10

αφρικανική σκόνη αλλά και ατμοσφαιρικού ρήπου. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως η κατάσταση θα έχει γίνει πολύ καλύτερη. Ανατολικό, νότιο, ανατολικό διευθύνσεων ανέμου στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον ομολαστήριο πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24ωρο. 26 βαθμούς η θερμοκρασία μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε περιορισμένες νεφώσεις, ενώ ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει σχεδόν αμετάβητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Άμα φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
7: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.

0: κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνι.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο που η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τρέχει το πολιτικό κλίμα με ρυθμούς που πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Είμαστε ατύπως, νομίζω, σε μια προεκλογική περίοδο. Προφανώς παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι από την αντιπαράθεση που πια μένεται σε πάρα πολλά μέτωπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς προς τις κάλπες, είτε αυτές έρθουν περίπου στην ώρα του, στην άνοιξη του 27, είτε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, μέχρι τα εργασιακά, μέχρι προφανώς την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη, που ακόμα θυμίζω να δεικνύεται σε νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, δημοσκοπικά μιλώντας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, την αγάπη μου σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Μαζί μου απόψε και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε μου επιτρέπετε πριν μπούμε σε ένα-δύο ειδικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όλα δυστυχώς δεν μπορούμε, όλη τη βεντάλια να την ανοίξουμε απόψε, αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα. Είμαστε, κύριε Κερίδη, ατύπως προφανώς, σε προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι μια εκλογική ετοιμότητα αυξημένη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει ο κύριος Κακλαμάνης και για το ΠΑΣΟΚ μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και το τέλος της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στην αντιπολίτευση θέλω να πω, όπου αναμένονται νέα κόμματα και μια αναδιάταξη και βεβαίως μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνή περίγυρο. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους, τι γίνεται πολιτικά στην Ευρώπη, με τον Στάρμερ στη Βρετανία, με τον Μέρτς στην Γερμανία που έχει μεγάλη πτώση. Μόνη σταθερά μέσα σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρωτοκαθεδρία της.
0: Θα επανέλθω προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά επιμόνως εκλογές εδώ και λίγο καιρό, ξεκάθαρα και επίμονα. Είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για πρόωρες κάλπες?
2: Φυσικά και είναι έτοιμη. Έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων εργάζεται περιττωδώς. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο και είμαστε και έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Κερίδη, κλείνω τώρα τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω αν μας το επιτρέψει και ο χρόνος προφανώς. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για την 21η του Μάη η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο λένε αρκετοί, θέλω και το σχόλιο σας επ' αυτού, γιατί τσακωθήκαμε και αρκετά για το εάν είναι υπόθεση απλά ή ενέχει και την χρειά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πει όχι σε αυτή την προανακριτική. Μπορώ να ρωτήσω γιατί?
1: Καταρχάς να σας πω προκαταβολικά και εκ των προτέρων ότι πρόκειται για σκάνδαλο, για μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ

0: διεθνής λειτουργούσε και ο οργανισμός ήταν φορά σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Με μια αποτυχία της πολιτικής, με μια πολιτική αποτυχία για την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Mm-hmm. Άλλο όμως αυτό και η ουσία του ζητήματος το οποίο επιλύσαμε εν τέλει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και, άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η μεταφορά της εστίασης από το πραγματικό σκάνδαλο στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, όπως είχαμε με την Οβάρτης. Εδώ λοιπόν, όποιος διαβάσει το φάκελο για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο. Η Βουλή οφείλει να ασκήσει τα καθήκοντά της, που είναι και δικαστικά, προανακριτικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 86, και άρα οδηγούμαστε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή, τουλάχιστον ως προς την πλειοψηφία. Mm-hmm. Και αυτή θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Θα γίνει σχετική συζήτηση, θα ακούσουμε και τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω των αντιπάλων, αλλά νομίζω ότι και πολλοί της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την παραπομπή, διότι κατανοούν το αληθές του πράγματος παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη εμπλοκή στην συγγραφή αυτής της πρότασης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τι λέτε? Ακούω τον κύριο Κερίδη με ενδιαφέρον να λέει ότι δεν τίθεται θέμα. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το Πασόκ έχει εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη.
2: Δεν έχει τόσο σημασία η άποψη του ΠΑΣΟΚ όσο η άποψη των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα κείμενο γύρω στις 35 σελίδες που παραθέτει μια σειρά από ενδείξεις και γεγονότα σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έγιναν από την κυρία Ραμπατζή αυτοπροσώπως και από τον κύριο Λιβανό μέσω τριών συγκεκριμένων συνεργατών, που αναφέρονται οι ημερομηνίες, περιπτώσεις, υποθέσεις και τελικά ότι οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν και αναφέρεται σε ποιες ακριβώς χορηγήσεις ποσών, τις οποίες οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κακώς χορηγήθηκαν. Με βάση αυτό, το οποίο το έχουν συντάξει και το έχουν αποστείλει στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο για να λάβουν άδεια να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που διέχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς πήραμε αυτό, βασιστήκαμε σε αυτό το κείμενο και στο υπόλοιπο ιστορικό που υπάρχει μέσα στη τυπογραφία των βουλευμάτων που εκδόθηκαν για τις άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνών κτλ. Και συντάξαμε μία πρόταση έτσι ώστε η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία προκειμένου είναι να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους συγκεκριμένους. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για όλους τους συμμετόχους, αλλά όχι για τους υπουργούς, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, η Βουλή να αποφασίσει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Άρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο πρέπει να πω ότι για οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό που δεν θα είχε την υπουργική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένη τη βουλευτική ιδιότητα, αν είχε, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία του κάστρου διερεύνηση. Επομένως, δεν συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη. Θεωρώ ότι εδώ η Βουλή θα έπρεπε να βγει από τη μέση τη εισαγγελία και να κάνει αυτό το οποίο τη έχει αναθέσει το Σύνταγμα.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι, και αν δεν απατώμε δηλαδή, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε και, πώς να το πω, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση η ίδια να εκκινήσει η διαδικασία της προανακριτικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι πάω να πω. Γνωρίζετε και οι δύο ότι έχω για πολλά χρόνια έτσι ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλές εξεταστικές και προανακριτικές. Έχω ιδία άποψη δηλαδή για το αποτέλεσμα που έχουν. Ωστόσο, κύριε Κερίδη, αναρωτιέμαι, δεν είναι και μία απάντηση προς την κοινωνία αυτή, δηλαδή η σύσταση μιας προανακριτικής για να έρθει μετά να πει η Βουλή, γιατί αυτό είναι ούτως ή άλλως το συνταγματικό όριο που έχουμε τώρα, ότι η Βουλή οφείλει να κρίνει, αν υπάρχει κάτι μεμπτό από πλευράς των τότε υπουργών. Ξέρετε, το βάζω τώρα συνολικά και αναφορικά και με την κρίση εμπιστοσύνης που βλέπουμε να διακατέχει τους Ελληνικούς.

0: πολίτες συνολικά, γιατί θα ζητήσω και επ' αυτού τη γνώμη σας.
1: Η κρίση εμπιστοσύνης που είναι υπαρκτή δεν πρόκειται να θεραπευθεί μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο δικαστήριο και στέλνοντας όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι απολύτως προσχηματικές. Νομίζω ότι έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Άλλωστε, εγώ σας κάνω την πρόβλεψη και παίρνω και την ευθύνη ότι η αντίστοιχη υπόθεση των βουλευτών, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή για παράδειγμα, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, γιατί ήταν ο βουλευτής με τον υπουργό υποτίθεται, θα αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα και την τακτική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει εδώ αντιδικία μεταξύ Βουλής και δικαστηρίων και μπορώ να σας το υπογράψω. Από εκεί και πέρα, εμείς οι βουλευτές πρέπει να μπούμε στην ουσία του πράγματος ως προς τους υπουργούς και την υπουργική ευθύνη. Και όταν μπαίνουμε στην ουσία, βλέπουμε το έολο. Διότι μιλάμε για 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους που παίρναν την επιδότηση το 16, 17, 18, 19 και συνέχισαν να την παίρνουν το 21, 22, 23 και μέχρι σήμερα και δεν την πήρανε για μία χρονιά γιατί ο μελετητής τους δεν υπέβαλε εγκαίρως ένα από τα πολλά χαρτιά. Λοιπόν, εν τέλει δεν υπήρξε καμία ζημιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στοιχειοθετείται από το φάκελο και προφανώς την κυρία Ραμπατζή, όπου δεν έγινε καν αποδεκτό το αίτημα και δεν έγινε καμία πληρωμή. Κατά συνέπεια δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση οι υποθέσεις των βουλευτών έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων θα αρχιοθετηθούν και θα περιμένω τη συγγνώμη του Πασόκ.
0: Κύριε Κακλαμάνη, θα ζητήσετε στη συγγνώμη αν αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε προφανώς, κύριε Κερίδη, που μιλάτε για τους 13 γαλάζιους, επιτρέψτε μου.
1: Μιλάω προφανώς για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εξυναγκάστη και δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές, ο οποίος είναι μαζί με τον Λιβανό. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η υπόθεση των 37 κτηνοτρόφων. Θα δούμε. Ναι, όλα στη δικαιοσύνη.
0: Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, αν αρχιοθετηθεί η υπόθεση όπως. Προφανώς, καταλαβαίνω και εγώ πώς το λέτε. Αν πέσει μέσα στην εκτίμησή του ο κύριος Κερίδης.
2: Νομίζω πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κερίδης συγγνώμη από τον κύριο Καραμαλή, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας του. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ψηφίσει.
1: Η άρση της ασυλίας δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία και το ξέρετε.
2: Μισό λεπτό. Η άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έγινε με ομόφωνη ψήφο σχεδόν όλου του Κοινοβουλίου και με δικό του αίτημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν ο εισαγγελέας στέλνει ένα αίτημα άρση ασυλίας και έχει μέσα συντάξει έτοιμο κατηγορητήριο. Τελικά η Βουλή τι κάνει ακριβώς. Πιέζεται από το Πασόκ, δηλαδή το Πασόκ είναι που τα έχει κάνει όλα αυτά, ή εισαγγελία.
1: Βλέπει αν συνάδει με τα βουλευτικά καθήκοντα και αν δεν συνάδει.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Κερίδη.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να δαιμονοποιούμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά με τους ξένους διαιτητές, εδώ δεν θέλουμε ούτε τους ξένους εισαγγελείς στην πολιτική. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι προσχηματικά όλα αυτά, ούτε έχει βάλει σκοπό η κυρία Κοβέση να κάνει κακό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι στημένοι σε βάρος κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτά, όπως και οι δημοσκοπήσεις μας λένε, δεν τα πιστεύουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι συγκεκριμένες, δεν είναι προσχηματικές υποθέσεις, είναι πραγματικές υποθέσεις. Εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο τώρα στον αέρα, αλλά ο κύριος Λιβανός έχει άλλες 11-12 περιπτώσεις, όχι μόνο του κύριου Καραμαλή, που και η περίπτωση του κύριου Καραμαλή δεν είναι τόσο απλή όπως την λέει ο κ. Κερίδης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στην ουσία. Για μένα η ουσία της υπόθεσης, η ουσία της διαδικασίας είναι ότι η εισαγγελία μας ζητά από τον πολιτικό κόσμο να δώσει την άδειά του για να γίνει μια διερεύνηση μιας υπόθεσης και ο πολιτικός κόσμος με ευθύνη της κυβέρνησης την αρνείται αυτή την άδεια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός που είναι ο τελικός κριτής.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Κερίδη, έχει ενδιαφέρον τώρα η σπόντα που σας πέταξε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για εσάς, εκτιμάτε
2: αλλά
0: ότι.
2: Αλλά δεν αφορά τον κύριο Κερίδη.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει, επειδή έχω τον κύριο Κερίδη απέναντί μου. Όμως
2: φέρνει τα αιτήματα της εισαγγελίας στη Βουλή και τελικά τα ψήφισε και η ίδια η πλειοψηφία. Άρα, για ποια συγγνώμη.
0: Αυτό λέω, ότι στην περίπτωση αυτής της ψηφοφορίας για τις άρσεις των ασυλίων υπήρξε ένα παράδοξο. Δηλαδή, πάρα πολλοί βουλευτές, κύριε Κερίδη, και πριν από λίγο κι εσείς, εκτιμούν ότι θα αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Ωστόσο, στηρίξατε την άρση ασυλίας. Το είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι 13 βουλευτές. Εντάξει, δεν ξέρω εάν το θέλαν τόσο πολύ ή απλά έπρεπε να κινηθούν.

0: στη γραμμή που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή, να μην κρυβόμαστε κιόλας.
1: Ακούστε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας και τελείως διαφορετικό η ποινική ευθύνη υπουργών. Στην άρση ασυλίας των βουλευτών, οι βουλευτές είναι και πολιτικοί. Και για να συνεχίσουν να είναι πολιτικοί, θα πρέπει να αθωωθούν. Αυτή την αθώωση δεν μπορεί να τους τη δώσει η Βουλή, η οποία δεν δικαιούται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Το μόνο που κάνει η Βουλή, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας, της οποίας είμαι μέλος, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, είναι να δει αν συνάδουν με βουλευτικά καθήκοντα. Και αν δεν συνάδουν, οφείλει αυτομάτως να τους στείλει στον εισαγγελέα. Μόνο η εισαγγελέα και η δικαιοσύνη μπορεί πολιτικά, πέρα από το ποινικά, πραγματικά να τους αθώσει στα μάτια του ελληνικού λαού, διότι διαφορετικά όλοι θα μιλούσαν για συγκάλυψη από μεριάς της πλειοψηφίας. Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σύνταγμα μας βάζει να πούμε στην ουσία. Και αν ψηφίσουμε προανακριτική, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε βρει ενδείξεις ενοχής. Αυτές τις ενδείξεις ενοχής εμείς δεν τους βλέπουμε. Και δεν μπορεί για χάρη του κυρίου Κακλαμάνη ή του Πασόκ ή οποιασδήποτε, κατά τη γνώμη μας πάντα, πολιτική σκοπιμότητα, ντε και καλά να τις βρούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η υπόθεση θα πάει έτσι και αλλιώς στην τακτική δικαιοσύνη μέσω των βουλευτών, σας λέω τούτο, ότι επειδή θα αθωωθεί ο Κώστας Καραμαλής, ξέρω ότι έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι, αλλά για να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος. Τότε, όταν συμβεί αυτό, εγώ, επειδή εκτιμώ τον κύριο Κακλαμάνη και τον πατέρα του και την αδελφή του και όλη του την οικογένεια, θα περιμένω ένα ελάχιστο συγγνώμη. Διότι, κακά τα ψέματα, εδώ πάμε να στήσουμε μια δεύτερη Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι μεγάλο, που μας το είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα ενάντια στην κυρία Κοβέση και απορώ γιατί μου βάζει λόγια ο κύριος Κακλαμάνης. Θα αναφερθώ λοιπόν με επενετικά σχόλια για τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος έδωσε μια αναλυτικότητα συνέντευξη στους Δελφούς, η οποία δεν προσέχθηκε. Και μίλησε για κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και για έρευνες και για παραπομπές και για καταδίκες πάρα πολλών ιδιωτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές κάναν το καθήκον τους πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Και είναι λάθος να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι περιμέναμε τους Ευρωπαίους για να βάλουμε μια τάξη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με την κυρία Κοβέση, σύμφωνα με γράμμα που έστειλε η κυρία Κοβέση στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Φλωρίδη. Άρα μακριά από μένα οποιοδήποτε ψόγος, όμως μακριά από μένα και οποιαδήποτε δουλοπρέπεια. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, περίμενα να προχωρήσει η κυρία Κοβέση σε βάθος και όχι να κάνει μια κοπτοραπτική των επισυνδέσεων, αυτό είναι το εύκολο, να πάμε πιο πέρα και να πάμε την συζήτηση στην πραγματική ουσία. Πώς θα εξηγιάνουμε το κύκλωμα των αγροτικών ενισχύσεων που μας ταλαιπωρεί
0: πάντως
1: εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια.
0: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
1: Και το Πασόκ να κρύβεται και να μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: κύριε
1: όταν
0: κύριε.
1: Είχαμε 3 δισεκατομμύρια επιστροφές μέχρι το 19, δεν πείθει κανέναν.
0: Μία άνω τελεία. Καταρχάς να πω ότι μπορεί όντως να μην έλαβε το χώρο και το χρόνο που και εγώ κρίνω ότι θα έπρεπε. Μιλώ για την συνέντευξη του κυρίου Βουρλιώτη στο φόρουμ των Δελφών.
1: Είμαστε
0: ορισμένοι όμως που τον ακούσαμε. Όμως, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε, συνομολογήσουμε, ότι οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η μετάβαση στην ΑΔΕ και το νέο σύστημα κτλ., μπήκε στις ράγες περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν πρωτομάθαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό, έτσι δεν είναι? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ, ακόμη και αν δεχτώ, θα μας απαντήσει ο κ. Κακλαμάνης αυτό, ακόμα και αν δεχτούμε, εκτιμώ ότι η κοινωνία το δέχεται, περί παθογενειών εννοώ, που μας έρχονται από πολύ παλιά, θα κάνω την

0: πολύ, όχι τόσο εφάνταστη βέβαια παρατήρηση, αλλά πρέπει να την κάνω, ότι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόλις πέρυσι, εν έτη 2025, ελήφθη η απόφαση, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μέχρι τότε, τουλάχιστον τόσο πολύ δραστικά, δεν είχαμε ακούσει κάτι να αλλάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώστε μου ένα λεπτό να πάω στον κύριο Κακλαμάνη και θα έρθω να μου απαντήσετε και στα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?
1: Λοιπόν, τρία πράγματα προς απάντηση στον κύριο Κερίδη, το οποίο προφανώς ανταποδίδω την εκτίμηση, διότι και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και το από πού ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε πράγματι το 2020-2021 μετά από μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο κύριος Βάρας μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Θοδωρόπουλο, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν υποστεί πειθαρχικές διώξεις, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δικαιωθεί να επιστρέψει στην παλιά της θέση. Ο κύριος Βάρας εκδιώχθηκε. Στη συνέχεια έρχεται ο κύριος Μελάς, ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά με αλλαγές εγκυκλίων κτλ. Να τα σταματήσει. Ο κύριος Σιμανδράκος, που επανήλθε μετά από ένα χρόνο και τοποθετήθηκε, έκανε νέες μηνυτήριες αναφορές. Με αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και με τη βοήθεια 2-3 υπαλλήλων, οι οποίοι πράγματι βοήθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεκίνησαν και με ανώνυμες καταγγελίες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια τα πήρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα προχώρησε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν από διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες δεν κυνηγήθηκαν από Νέα Δημοκρατία. Είναι διοικητές οι οποίοι κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και υπάλληλοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτή τη βοήθεια που δώσαν στον κύριο Βάρα και στον κύριο Σιμανδράκο. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις διαφορές των δύο διαδικασιών. Πράγματι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών και στην διαδικασία του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια διαφορά περαιτέρω σε σχέση με αυτή που είπε ο κύριος Κερίδης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, η άρση ασυλίας αφορά ποινικές διώξεις. Να ασκήσουμε ποινικές διώξεις, να έχουμε υπόδεικτους, να έχουμε κατηγορούμενους. Εδώ συζητάμε για προκαταρκτική εξέταση. Εδώ δηλαδή η Βουλή, όπως και πέρσι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, φέτος αρνείται την αρμοδιότητά της να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Όταν δηλαδή λέει ο κύριος Κερίδης, και δεν το προσωποποιώ, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, εννοεί ότι περίπου όπως ο κύριος Τζαβέλας, ότι δεν βλέπω ενδείξεις γιατί δεν κάνω έρευνα για να βρω ενδείξεις. Αν η Βουλή δεν κάνει προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Η εισαγγελία, όχι ο Κακλαμάνης, ούτε το Πασόκ, η εισαγγελία στέλνει μια δικογραφία και λέει προχωρήστε, κάντε προκαταρκτική για να δείτε αν υπάρχουν ενδείξεις. Και απαντάει η πλειοψηφία ότι δεν κάνω προκαταρκτική για να δω αν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό είναι μια κυκλική λογική, η οποία οδηγεί σε ένα λογικό άτομο. Αυτή είναι η κριτική μου. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά τις διαχρονικές παθογένειες που είπε ο κ. Κερίδης, το Πασόκ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, πιστοποιήθηκε το 1999. Πράγματι, την πρώτη τετραετία Σιμίτη μπορεί να μοίρασε κάποια χρήματα. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει συνολικά 5. Λοιπόν, αν μιλάμε δηλαδή για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε επί Χατζηγάκη όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δηλαδή, από τα 3 δις που είναι 2, κάτι δις που έχουν μπει πρόστιμα, τα περισσότερα αφορούν περιόδους που δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, υπάρχει μια αποτυχία της πολιτικής. Πρέπει, γιατί μιλάμε και σε ένα κανάλι που απευθύνεται σε αγρότες, σε έναν κόσμο της υπαίθρου και της περιφέρειας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και έχει τεράστια ευθύνη, διότι αυτά τα 7 χρόνια μπαίνουμε στον 8ο με τεράστια εργαλεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστών που δεν υπήρχαν παλιά. Δεν γίνανε βήματα εξυγένσης. Και τώρα, υπό την πίεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Κοντεδίνου, το ότι μας έβαλε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποδιοκτήρηση ουσιαστικά και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, πάει να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε να γίνει έστω και τώρα. Πάντως, οι αγρότες που θα σας ακούνε στο δελτίο σας και καθημερινώς γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
0: Ναι. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι για τις υποκλοπές που θέλω, το άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέτε γι' αυτά?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δείτε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, η αντιπολίτευση καταψήφισε. Δεύτερον, οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο για 4 μήνες και κλείσαν την Ελλάδα, κόψαν την Ελλάδα στη μέση. Θέλω να πω ότι ενώ είχαν γίνει βήματα και το 20 από τον Λιβανό,

0: το 22 από τον Γιώργαντα, πάντοτε υπήρχε ο φόβος ότι η αποδέσμευση από τον ιδιώτη πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε σιδεροδέσμιο τον οργανισμό, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση στην κυβέρνηση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Διότι ακόμα και όταν απειληθήκαμε με Brexit, απειληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή καμίας αγροτικής ενίσχυσης. Είχαμε μια τρομακτική πίεση από τον αγροτικό κόσμο, ενδεχομένως και από πολλούς μικροαπατεώνες.
1: Ή μεγάλο απατεώνες, θα πω εγώ, επιτρέψτε.
0: Ή μεγάλο απατεώνες, που δεν θέλουν την εξυγίανση και ήταν οι μπροστάριδες στα μπλόκα, τα οποία στήριξε το Πασόκ. Δεν ήρθε ο κύριος Κακλαμάνης να πει «Οπ, εδώ τώρα να έρθουμε να δούμε την εξυγίανση». Στήριξαν.
2: Μα οι άνθρωποι δεν
0: πέραν όπως και όλοι οι αντιπολίτες.
2: Γι' αυτό πήγαμε στον δρόμο. Επειδή τους προσφέραμε εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγώ να δεχθώ την πολιτική μας ευθύνη, την οποία έτσι και αλλιώς ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και για την οποία κρινόμαστε και πολύ αυστηρά. Όμως κάναμε την τομή. Όταν την κάναμε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, παρόλο που η απειλή ήταν να μην πληρωθεί καμία ενίσχυση και να μείνουν όλοι οι αγρότες απλήρωτοι. Παρά την απειλή τη συγκεκριμένη, και επειδή έζησα αυτό το δράμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαρκώς σε συσκέψεις στο Μαξίμου, προχώρησε εν τέλει, ευτυχώς, γίνονται σήμερα οι καταβολές με διαφάνεια, με βούλα και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τα προηγούμενα παρατράγουδα. Τώρα, ότι πρέπει να μπουν οι δορυφόροι, πρέπει να γίνει χαρτογράφηση. Πρέπει. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε, φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε στη χώρα μας πού μπορούμε να χτίσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι τα βοσκοτόπια, ούτε καν αν μπορούμε ή δεν μπορούμε στο οικόπεδό μας. Έχει γίνει τέτοιο κακό παρά την προσπάθεια με το κτηματολόγιο και γι' αυτό στην συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε και μία πρόβληψη για το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, όπως κάναμε με τον ΕΦΚΑ, όπως κάναμε με τη ΔΕΗ, όπως κάναμε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπως κάνουμε στην άμυνα και στα εξωτερικά, σε μια σειρά από τομείς που έχουμε προχωρήσει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κοσμεί τις δύο πρώτες τετραετίες μας.
1: Μάλιστα.
0: Όμως πιστεύω ότι θα είναι ατζέντα της Τρίτης, γι' αυτό κάναμε και την ειδική διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε σπουδαίο έργο και θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της, για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αυτά θέλουμε τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ξέρετε, το εύκολο, το ψόγο.
1: Λοιπόν, δεν σταματάω, κύριο Κερίδη, να σα τσιγκλάει, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέψτε μου, κύριε, να βάλουμε μια νοτελεία εδώ, αν και πολύ μεγάλο το θέμα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Έτσι δεν το συζητώ, το είπατε και εσεί, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα, ξεκινάω αντίστροφα από εσά, κύριε Κακλαμάνη, να μπούμε λίγο και στο θέμα των υποκλοπών, που επίση έχουμε μια πρόταση για σύσταση Εξεταστική Επιτροπή. Ένα θέμα το οποίο ο ίδιο και πώ άλλο, παρακολουθούμενο, βλέπετε, ο Νίκο Ανδρουλάκη, το κρατά πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αποφασισμένος νομικά να το πάει έως τέλους. Τι λέτε, η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι, θα ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, φαίνεται ότι θα πει όχι και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Ναι, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να πει όχι. Εφόσον έχει 120 θετικές ψήφους, έχει η αντιπολίτευση το δικαίωμα δύο φορές σε κάθε εκλογική περίοδο να συγκροτεί Εξεταστική Επιτροπή.
1: Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, το σενάριο το ότι μπορεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, αν επικαλεστεί ότι αυτό αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ελληνική μυστική υπηρεσία ή με ξένες μυστικές υπηρεσίες ή και με τα δύο. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το λάθος η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το κάνει. Αν αποφασίσει να υποστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πολιτικό κόστος, δηλαδή να παραδεχθεί κάτι τέτοιο, προφανώς αυτό θα σημάνει ότι έχει αποφασίσει να δεχθεί ένα πολιτικό κόστος ώστε να αποφύγει κάτι πολύ χειρότερο, που θα είναι δηλαδή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ενδεχομένως θα καλέσει τους εμπλεκόμενους, αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς και στρατιωτικούς και

0: λειτουργούς και δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι δεν μας έχουν σήμερα, μέχρι σήμερα, διαφωτίσει ιδιαίτερα ως προς το τι έχει γίνει με την περίπτωσή τους, να τους καλέσει να μας δώσουν εξηγήσεις, να καταθέσουν δηλαδή για το αν πράγματι έχουν πατήσει το link το μολυσμένο ή όχι, όπως και επίσης τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης σε επίπεδο ποινικό, πράγματα που δεν έκανε η Πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, διότι η Πρώτη Εξεταστική Επιτροπή έχει χειραγωγηθεί κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία και στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, με την έννοια ότι κατατέθηκαν τα μηνύματα ανάμεσα σε συνεργάτη καταδικαστέντος, αλλά και τον ίδιο τον καταδικαστέντα, έναν από τους τέσσερις, προς μάρτυρα, ο οποίος σχέθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και το έδινε από πριν τις ερωτήσεις που του έγιναν μετά την επόμενη μέρα από τους βουλευτές.
1: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κακλαμάνη, και έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Κερίδη, αμέσως μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση η απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής σε σχέση με τον έναν από τους καταδικαστέντες σε αυτή την υπόθεση. Ότι δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή ο ίδιος ή το Μαξίμου να συνομιλεί με έναν άνθρωπο καταδικασμένο. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, ενώ φαντάζομαι ότι το Πασόκ ουσιαστικά. Όχι, φαντάζομαι. Ουσιαστικά το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδράσει από όλο αυτό, μη εφαρμόζοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, με τον κύριο Τζαβέλα να αρχιοθετεί την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, στα περί κατασκοπίας εννοώ.
0: Κοιτάξτε, στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα βασικά, αλλά και στην πολιτική, υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, δηλαδή να βγει και να πει ότι δεν με αφορά το άλλο, ο κύριος Ντίλιαν με αποκαλεί Νίξο, άρα με αποκαλεί ότι εγώ έστησα αυτή την ιστορία και πάω να τη συγκαλύψω. Και μάλιστα δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε, αν τον λένε Ντίλαν ή Ντίλιαν. Όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο και όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει αν θέλετε, σκηνοβατήσει και να πει ότι αυτό το οποίο κάναμε το 2022 δεν θα το κάνουμε το 2026, παρόλο που προέκυψα μια στοιχεία, και θα επικαλεστούμε λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο για να κρυφτούμε πίσω από αυτό, πάει να πει ότι οι αποκαλύψεις τις οποίες φοβάται είναι πολύ χειρότερες από ένα παροδικό πολιτικό κόστος που θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί με το να τα ενταθιάσει όλα και να μην δώσει συνέχεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναγκαστικά θα προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό και εν ώψη των χειρότερων που έρχονται, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή φυλάκιση εκτιτέα, οι εμπλεκόμενοι που έχουν προφανώς τα στοιχεία στα χέρια τους μπορεί να αρχίσουν να τα βγάζουν ούτως ή άλλως στον αέρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, έρχομαι σε εσάς. Εκτιμώ προσωπικά ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υποκλοπών. Εκτιμώ επίσης ότι πολλοί διερωτώνται, όπως εγώ, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν, όντως δεν έχουν, πώς θα το πω, δεν έχουν ενδιαφερθεί λίγο, βρε αδερφέ, να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση έχει, και ιδίως ο Νίκος Ανδρουλάκης, επενδύσει τα πάντα στην δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω, αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό σας κάνω και την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει σφοδρότατη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε πρόταση μομφής και σχετική συζήτηση στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Μάλιστα. Κάνω μία πρόβλεψη εγώ, ότι ο Μάιος θα είναι πολύ πλούσιος κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, εξεταστική είχαμε για τις υποκλοπές. Υπάρχει μία διαδικασία που τρέχει στη δικαιοσύνη. Εν μέρει έχει επιστρέψει στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση της πρωτόδικης καταδίκης για τη διερεύνηση παραπιπτόντων αδικημάτων όπως αυτό της ψευδορκίας. Και από εκεί και πέρα ήδη η αντιπολίτευση, και μπορεί να το κάνει αυτό με τα 2/5, καλεί ανθρώπους εμπλεκόμενους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή ποιους? Τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Όπου εκεί δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται η πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τους καλέσει, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

0: νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, με βάση τις 120 υπογραφές που έχει μαζέψει η αντιπολίτευση. Τώρα, για δεύτερη εξεταστική, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτό, πολιτικά θέλω να πω ανοιχτό, γιατί ποινικά υπάρχει διερεύνηση της δικαιοσύνης, και εκεί θα υπάρξει η συζήτηση περί του παρεπίπτοντος θέματος, αν εμπίπτει στους 120 ή στους 151.
1: Δεν είναι ακριβώς παρεπίμπτον πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κερίδη.
0: Όχι, μιλάω νομικά τώρα.
1: Α, νομικά. Ναι. Εντάξει, ναι, γιατί...
0: Δεν το υποτιμώ.
1: Να, εντάξει, ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε, για να μην υπάρχει έτσι κάποια παρερμηνία. Θα πάτε σε πρόταση μορφής, κύριε Κακλαμάνη. Όλο εκτιμήσεις κάνει σήμερα ο κύριος Κερίδης. Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη.
2: Εγώ δεν θα προσωπική άποψη εκφράζω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα εγώ να εξαντλήσει το όπλο της πρότασης μορφής στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, διότι είναι πιθανόν μελλοντικά, δηλαδή για να κάνω και εγώ μια εκτίμηση, μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες να προκύψουν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία στην ιστορία αυτή των υποκλοπών που να δικαιολογήσουν τότε την πρότασή μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω σε πολύ λίγο να σας προφανώς καταρχάς ευχαριστήσω και μετέπειτα να σας αποδεσμεύσω, θέλω να κλείσουμε ανοίγοντας πάλι την εικόνα λίγο του πολιτικού σκηνικού. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ από εσάς, μιλώντας τώρα και για τις... Ακριβώς επειδή είστε πάντα πολύ ευθύς, ξεκινώντας και από τις διεργασίες που γίνονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γελάτε, χαμογελάτε. Είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνέδριο 16ο για τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζα από πολλούς, και αυτό θα πω για να σας τσιγκλίσω λίγο, ότι λίγο κατευνάστηκαν τα πράγματα, έπιασε και λίγο το μασάζ πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο, έτσι, για να πάει ανέφελα το κόμμα προς τις εκλογές. Λίγο υδρώνουμε τη φανέλα, ποιος την υδρώνει πιο πολύ. Κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα, έτσι λίγο παραπολιτική, για τη Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα που είναι, αν μου επιτρέπετε, και πιο ουσιαστικό. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός ή βουλευτής, υδρώνει περισσότερο τη φανέλα, ή τι έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια και τι είναι να γίνει την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία?
0: Αυτό το τελευταίο. Πάντοτε ψηφίζουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, το οποίο με όλες τις επιτυχίες είναι δεδομένο και το παίρνεις ως δεδομένο και προχωράς. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα το προεκλογικό των εκλογών και πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2031. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί μας βαραίνουν αυτά τα 7 χρόνια και προφανώς ό,τι και να πούμε, η εποδόση είναι η μόνιμη, γιατί δεν τα κάνετε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Εδώ πρέπει να εξηγούμε ότι κάναμε πολλά, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα. Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοφανή συνθήκη. Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο και όμοιο στη σημερινή Ευρώπη, όπου βλέπετε έναν Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε μόλις πέρσι να καταραίει, και ένας Μέρτς στη Γερμανία, ο οποίος και αυτός ανέλαβε πέρσι επίσης να δυσκολεύεται πάρα πολύ, για να μην μιλήσω για τον Μακρόν, για να μην μιλήσω για τη Μελόνι, η οποία και αυτή είναι πεσμένη δημοσκοπικά. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προφανώς, για το καλό της πατρίδας πάντα. Γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μία μάχη όχι τσάμικου, όπου κάποιοι μπροστά χτυπιούνται και οι άλλοι πίσω σέρνονται ή κρύβονται, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, πυρίχιος. Ή πώς να το πούμε, κριτικός χορός, πολεμικός χορός. Είναι μάχη, έτσι δεν είναι, μάχη. Μάχη για την Ελλάδα, μάχη για τις ζωές μας, μάχη για τα παιδιά μας, μάχη για το μέλλον μας. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε, με ευπρέπεια και επιχειρήματα, αλλά μάχη. Όλοι μαζί.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς για το καταληκτικό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε λίγο και στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων ο κύριος Κερίδης, που ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να προπορεύεται δημοσκοπικά πάντα εννοώ, η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια τελευταία ακούω και μια έτσι έντονη κριτική από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να μείνουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις.

0: Ενώ στις αντιρρήσεις που τις αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κιόλας, θέλω να μείνουμε στο αφήγημα του Πασόκ εν ώψη της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
1: Καταρχάς, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη φθορά σε σχέση με τα... και είναι φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει τις κάλπες το 2019 αλλά και το 2023. Το γεγονός ότι είναι πρώτη οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν ενιαίο πόλο, ο οποίος να αμφισβητήσει αριθμητικά αυτή τη στιγμή την πρωτιά της, παρά στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, ειδικά σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγράψει εκλογικά συνολικά, έτσι, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων. Προφανώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί, έτσι δείχνουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα οποία εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, το βλέπουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ότι είναι εκεί για να τους κερδίσει αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί αυτό το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη είναι ότι η ψήφος είναι κατά βάση ψήφος προσδοκίας και όχι ψήφος που αφορά το παρελθόν. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι είχαν να δώσουν στη χώρα το έδωσαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 με την επαγγελία να εξυγχρονίσει το κράτος, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μπορεί στα πρώτα χρόνια να υπήρξαν κάποια θετικά βήματα. Θεωρώ ότι εδώ και καιρό η όποια μεταρρυθμιστική ορμή είχε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την δυναμική της. Η δεύτερη τετραετία, κατά την άποψή μου, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα και αυτή είναι η κριτική που την κάνουν και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα. Δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, και εγώ αυτό θα έλεγα στον ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί τις τύχες του στο Πασόκ, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει την πολιτική αλλαγή, διότι πολύ απλά μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά μόνο μια συνέχιση αυτού που ζούμε σήμερα και μάλιστα πολύ χειρότερη. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει σε 8 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και δεν το έκανε και θα το κάνει σε άλλα 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Κύριε Κακλαμάνη, πολλές ευχαριστίες και στους δύο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Αφού κλείσαμε λοιπόν την συζήτηση με τους πολιτικούς εκπροσώπους, με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό και για τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, πάμε τώρα σε μια συζήτηση με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιούμη, που μου κάνει τη χαρά και είναι και απόψε μαζί μου, έτσι για ένα σχόλιο επί αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πολιτικής συγκυρίας, του πολιτικού διαστήματος που διανύουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ζητώντας, δεν ξέρω, ξέρεις και από πού να το πιάσω καλά-καλά. Η αλήθεια είναι να το πιάσω από το εσωτερικό των κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα. Να το ξεκινήσω από την μεγάλη εικόνα, γιατί είμαστε εν αναμονή των υποδημιουργία κομμάτων που θα αλλάξουν, θα προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξη στο σκηνικό. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ θα έκανα ένα διαχωρισμό και θα έλεγα να δούμε πρώτα τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα δεξιά και μετά τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Πολύ
1: Και
0: ωραία.
1: κατόπιν θα έλεγα ότι αυτό μάλλον έχει και γεωγραφική αναφορά. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς έχουμε μεγάλη ρευστότητα, δεν το καταγράφουν μόνο οι δημοσκοπήσεις, καταγράφει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε και είναι η τελευταία κάλπη αναφοράς. Την οποία αν τα εκλογικά αποτελέσματα τα διαβάσουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, θα δούμε ότι αποκαλύπτουν τι έρχεται. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα. Ναι, όπως και στις δημοσκοπήσεις, έτσι ήταν και στις ευρωεκλογές. Ήταν πρώτο κόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτό έχει μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στο γήπεδο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέω ότι εγώ είμαι το πρώτο κόμμα. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να συγκροτήσει έναν ενιαίο πολιτικό πόλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Επειδή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, αναγκαστικά θα ψηφίσετε εμένα στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Το δικό μου σχόλιο είναι, δεν είναι πολιτική σταθερότητα, είναι πολιτική στασιμότητα. Να παραμένει η Νέα Δημοκρατία εκεί, να λέει ότι μας κυβέρνει και ο μισθωτός να λέει ότι έχει διαθεσιμότητα σε χρήματα μέχρι τις 18-19 του μήνα.

0: Όμως,
1: θα
0: να σε
1: αξίζει να.
0: διακόψω, όμως αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ, ελπίζω δεν θα παρεξηγηθώ, πιάνει στο εκλογικό σώμα, Μαρία. Δηλαδή αυτός υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι πρέπει, παιδί μου, μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο ακυβερνητική.

0: αδιέξοδο, θα το πω εγώ, σε εισαγωγικά.
1: Σε αυτή τη φάση και από τις καταγραφές δεν φαίνεται να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κινείται κοντά στο 25%, άρα ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους εγκρίνει, προκρίνει, επιβραβεύει τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι τρεις ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε άλλο μήκος κύματος. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχει βρεθεί ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς, προκειμένου να πούμε ότι να, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ή αυτή είναι το πρόσωπο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει, δημιουργεί απλά μια συνθήκη στη Νέα Δημοκρατία, η οποία να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και κάποια στιγμή θα ανατραπεί η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι άλλο. Το κρίσιμο είναι τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα, τα οποία φαίνεται να παίρνουν όλο ένα και περισσότερες ψήφους από τον πάλι ποτέ σταθερό και συσπηρωμένο πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς που παλιά τους λέγαμε παραδοσιακή ψηφοφόρο. Αυτοί που με την κεντρώα στροφή το 2019 και το 2023 έφυγαν. Είναι αυτοί που επιλέγουν κυρίως να ψηφίσουν την ελληνική λύση, να ψηφίσουν το κόμμα της νίκης. Κάποιοι εξ αυτών και το κόμμα της κυρίας Αθηλοπούλου και ενδεχομένως αν προκύψουν και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν παρατηρήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα, η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές σε 6 εκλογικές περιφέρειες, όλες στη Μακεδονία, μεταξύ των οποίων και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία εμποραγεί κατά βάση στο Βορρά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Πέρα από τον κόσμο που είναι η δεξιά και η αριστερά από ένας κόσμος, θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός Βορρά-Νότου. Αν πάτε στην Πιερία, για παράδειγμα, και δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν αφρίσετε τη νίκη και την ελληνική λύση, που είναι δύο αμυγός δεξιά κόμματα, και δεν χωράει κουβέντα να πεις ότι αυτά τα κόμματα δεν είναι δεξιά, είναι μόλις 1,32% αυτό το άθροισμα κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην δεξιά μεσοτυχία. Γιατί από ό,τι φάνηκε, η στροφή προς το κέντρο στάθηκε ικανή για δύο τετραετίες να αναπληρώσει τους διαραίοντες ψηφοφόρους προς τα μικρότερα δεξιά κόμματα. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου ήδη εξαιρέσει είναι δεδομένη, όπου δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και η λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας που επηρεάζουν πάρα πολύ τους κεντρώους ψηφοφόρους. Το πρόβλημα λοιπόν το μεγάλο της δημοκρατίας είναι το τι θα γίνει στα δεξιά της. Τώρα πάμε στον άλλο κόσμο, το άλλο φάσμα του πολιτικού συστήματος, που είναι κεντροαριστερά. Εκεί πραγματικά, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανελήθη στα εξών συμμετέχει, τώρα δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε, όλοι εδώ ήμασταν, τα ακούσαμε, όπως και να έχει, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε δει ακόμα ποιος είναι τελικά ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή είναι ο κ. Τσίπρας? Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί δεύτερο, για τον κ. Τσίπρα είναι μικρότερο το πρόβλημα, ακριβώς γιατί θα πει: εγώ πρώτη φορά ξανακατέβηκα.
0: Έτσι.
1: Μάλλον πρώτη φορά κατέβηκα με δικό μου κόμμα. Επανήλθα μένα, αλλά έχω ένα καθαρό δικό μου κόμμα, δεν με τραβάει κανείς από το παντζάκι, δεν υπάρχει το πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%, πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3% κτλ. Αν όμως ο κ. Τσίπρας έρθει δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα, τότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πλέον θα είναι η δεύτερη φορά που θα βάλει τον πύχη. Ο πύχης των ευρωεκλογών, θυμίζω, για το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα δεύτερο κόμμα και τελικά ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί όλοι ασκούσαν κριτική, ο κ. Κασελάκης δεν είναι ο κοντός πολιτικός, άρα ποιος πρόκειται να τον ψηφίσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι στις κάλπες θα δούμε, αν θέλετε, πληθωρισμένα εκλογικά τα μικρότερα δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα καθιστά και το μείζον πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη εξυπηρέωση. Και νομίζω ότι θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που θα δούμε ποιος θα αναδεχθεί ως ο φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα συσπηρώσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειας και θα βάλει και υποψηφιότητα ενδεχομένως για επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να σου θέσω, αν μου επιτρέπεις. Το πρώτο, ακριβώς επειδή μας περιέγραψες πολύ ωραία το τι συμβαίνει και με βάση και τα στοιχεία, δηλαδή των τελευταίων εκλογών, όπως πολύ σωστά είπες, τι συμβαίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω την εκτίμησή σου αν εκεί υπάρχει χώρος για ένα κόμμα Σαμαρά, που τελευταία οι πληροφορίες έτσι αναζωπυρώνονται μάλλον τα σενάρια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει χώρος εκεί, Μαρία?
1: Η ευθύνη μου είναι πως υπάρχει. Ακριβώς γιατί η ταύτιση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία με την ελληνική λύση και την ίδια παράδειγμα.

0: και το κόμμα της Φωνής Λογικής. Δεν είναι μία ταύτιση η οποία έχει γίνει μέσα από κάποιους πολιτικούς αγώνες, κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά προέκυψε αντανακλαστικά επειδή δεν τους άρεσε η στροφή που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή απήχηση στο εκλογικό σώμα που αυτό που παραδοσιακά λέμε παραδοσιακή
1: Έτσι
0: λαϊκή
1: είναι.
0: δεξιά. Και έχω την εντύπωση ότι αν αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, ότι θα έχει και απήχηση. Ξέρετε, εδώ θα αναμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία δύο αισθητικά πολιτικά πρότυπα. Θα αναμετρηθεί το πολιτικό πρότυπο εκείνο που θέλει να θυμίζει που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες μετατράπη από μια πολιτική αισθητική που είχε εκφραστεί κυρίως από Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη και Άνθιμο σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Και αν θέλετε, με δεδομένο ότι η πολιτεία ποτέ δεν ενέκυψε πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, τους άφησε λοιπόν εκεί να επικαλούνται και να διεγείρουμε κάθε φορά το συνέστημα κυρίως με το μακεδονικό ζήτημα. Αυτό, ναι, ήταν αφού εκλογικά έφερνε ωφέλη, ωφελούσε την Δημοκρατία, άρα το συντηρούσε. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά θα πληρώσει, γιατί στην πολιτική ό,τι παίρνει στερήσεις.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ερώτησή μου, η δεύτερη αφορά στη Μαρία Καριστιανού. Το λέω γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγες μέρες από σήμερα που συναντιόμαστε, θα γίνει και η επίσημη, έτσι, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου αυτού κόμματος. Εκτιμάς ότι αυτή η δυναμική που τώρα πια έχει πέσει μπορεί να επανέλθει και άρα να είναι ένα σημαντικό παίκτη η Μαρία Καριστιανού στις επόμενες κάλπες?
0: Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι διαφορετικό και από τον κύριο Τσίπρα και από τον
1: Έτσι.
0: Κύριο Σαμαρά. Όχι γιατί δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ακριβώς γιατί είναι μια γυναίκα που μπαίνει τώρα στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανή. Η κυρία Καριστιανού όμως, επειδή δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό στίγμα και ιδεολογικό προσανατολισμό, εμφανίζεται ως το κόμμα εκείνο το οποίο θα επιδιώξει να φέρει στις τάξεις του τους απανταχού δυσαρεστημένους. Αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού είναι αυτοί που λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω διαφορετικές αποφάσεις και αν θέλετε ακυρώνω μεν την πολιτική, αλλά την ακυρώνω με την ψήφο μου στην Γιάλη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανού, αν καταφέρει να φέρει ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν έρθει στις κάλπες, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, με τις προηγούμενες τέλος πάντων βουλευτικές εκλογές, έχουμε χάσει περίπου 2.800.000 ψηφοφόρους. Αυτοί ούτε αποδήμησαν εισιτήριον, ούτε μετανάστευσαν όλοι. Κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να ιδιωτεύσουν, να κάτσουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στην κάλπη. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει μερικές χιλιάδες κόσμου από αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τότε πραγματικά η πολιτική εικόνα θα αλλάξει. Γιατί σε όσα αναφερόμαστε σήμερα, αφορούν στους συνήθεις ψηφοφόρους, αυτούς που σταθερά πηγαίνουν στην κάλπη.
1: Σωστά το λες. Ενώ αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που έχουμε χάσει, όπως πολύ ωραία το είπες, είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε τώρα πώς τοποθετείται, που βρίσκεται ή τι θα μπορούσε, τι θα
0: αυτό
1: σταθεί
0: ξέρουμε,
1: ικανό να τον κινητοποιήσει αυτό το ψηφοφόρο και να ξαναπάει στην κάλπη. Είναι τελείως αδιευκρίνιστο αυτό το τοπίο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι
0: αυτό
1: ένα στοίχημα για τη Μαρία Καριστιανού αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και που έτσι, πώς να το πω, κινητοποίησαν αντανακλαστικά στην κοινωνία και δεν τις περίμενε νομίζω πολύ ο κόσμος. Ενδεχομένως, λέω εγώ νομίζω, από τη Μαρία Καριστιανού. Είναι αυτές οι δηλώσεις που την έφεραν και λίγο να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Μπορεί να πάρει όντως ψηφοφόρους από παντού η κυρία Καριστιανού, στη λογική του ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος, θέλω κάτι να αλλάξει και ψηφίζω Μαρία Καριστιανού?
0: Τα πολιτικά φάουλ που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν φάουλ απειρίας. Και είναι, ξέρετε, πολλές φορές αυτό που λέμε και σε ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική και έρχονται να τους κάνουμε πολιτική στρατηγή και τέλος πάντων μια πολιτική εκπαίδευση, ακόμα και να βγαίνουν στα μίντια κτλ. Το ερώτημα που κατά βάση θέτουμε είναι γιατί θα κατέβετε στην πολιτική και τι καινούργια έχετε εσείς να εισφέρετε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και βέβαια στους περισσότερους τους λέμε ότι

0: Σε εκείνους που τους αγαπάει ο φακός, γιατί και εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπάει ο φακός και άλλους όχι. Πολλές φορές λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική από το περιεχόμενο. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άψογη εικόνα. Είναι μια εικόνα που βλέπεις έναν άνθρωπο που θες να τον ακούσεις. Αυτό που πρέπει να χτίσει είναι το περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και τις δεξιότητες τις έχει, τουλάχιστον όπως είναι, η γυναίκα είναι γιατρός, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και σπουδές και έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολύ καλά και το λόγο. Νομίζω ότι αν ενισχύσει λίγο το περιεχόμενό της, θα έχει δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω. Πότε εκτιμάς ότι θα στηθούν κάλπες, παρόλο που προφανώς είναι μία απόφαση την οποία εκτιμώ ότι ο κάθε πρωθυπουργός τη λαμβάνει με βάση πολλούς παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ποιοι θα είναι οι παράγοντες, δηλαδή αυτοί σε 5-6 μήνες από τώρα. Πότε λες ότι θα πάει, πιστεύεις ότι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης, αν βρει παράθυρο να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές?
0: Εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση όπως θα περίμενε κάποιος, θα δώσω μια πιο προσωπική και ανθρώπινη. Πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές, η μέρα των εκλογών θα συμπέσει με τα όρια του Πρωθυπουργού να αντέχει να κυβερνά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σου προφανώς και έτσι θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα, Μαρία Καρακλιούμη. Να είσαι
0: Και
1: καλά,
0: εγώ, καλό
1: ευχαριστώ.
0: βράδυ. Ευχαριστώ
1: Καλό
0: πολύ.
1: βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και σας που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το eFood και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό.

0: με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυλογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
3: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
0: Με ποια έννοια?
3: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής,

0: Πάμε αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός, μια σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δίνονταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον Ενικό.
3: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο

0: άλλες όταν σας αφήσματα. Δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του τετραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι στο τοπικό διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η συμμετοχή.
2: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλήφη του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπα, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε.

0: Πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνει.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή

0: την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούβες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η δημοτική αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
1: αυτά
2: υπήρχε
1: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους. Είχε ο επικεφαλής της, ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση την τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μια τέλεια πόλη, μια

0: απολύτως καθαρή, με λυμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας. Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μια διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω και ξέρετε η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε αν θέλετε να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε, να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο γιατί

0: Βεβαίως.
1: Όταν είστε, η κριτική,
0: βεβαίως,
1: όταν
0: ο εκπρόσωπος, είτε πρόκειται στην κεντρική σε... πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης
1: πάμε, λοιπόν,
0: να δέχεται κριτική.
1: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα, όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
0: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
1: Όχι.
0: Θέλουμε τρεις μέρες, μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
1: Υπόθηκε,
0: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
1: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
2: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
1: Υπόθηκε, λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων. Ας πάμε. Κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
1: Κρίνεται
0: από τους δημότες.
1: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να
0: έχουμε... Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Ναι. Υπήρχε

0: Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαζόλου, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Σατσάκης αφορούν το παρελθόν, που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον, και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα, τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος. Και νομίζω ότι και ο κύριος Σατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν, ας πούμε, ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα

ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματεία.

0: έλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει και άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε, να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης, και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν Δημοτικής Αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιία στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν τις κρίσεις. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο
2: κορονοϊός. Ναι, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε 1 χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδώς, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδώς, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Ευκαιρίες. Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων, που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί. Και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ. Είναι και σε κορυφή.

0: κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο το, όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν και να υπογράφουν όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο. Χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν, έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
4: Όλα.
3: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Coupons. Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ.

0: ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα. Νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός κατρέχτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε, βεβαίως, σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις Λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
0: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
1: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακόμη σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι τόσο πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί

0: αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια δημοτική αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της, θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει και ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Που οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα επίδραση... με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας? Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
3: Και δεν γινόταν επιτοπλισμένο.
2: Έτσι.
3: Αυτό.
2: Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
3: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Γι' αυτό
2: 10,
3: είχαμε αποτέλεσμα.
2: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
2: Είναι αυτό που σας είπα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
3: Συμφωνούμε πλήρως.
2: Αυτό βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή

0: Πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει, με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι, αρχή, ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
2: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Δε φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
2: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
3: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
2: κατά
3: τρία.
2: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον Άρα, Δερματά.
2: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών

0: πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη. Και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Ενεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
2: και τύχει. Ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και
1: ναι.
0: Θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για δύο λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
0: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης.

0: όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από τον Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα, λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
1: Κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα, τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική. Ετών, κανονιστική
3: μεγάλη
0: είχε
3: εταιρεία οπτικών ετών. Κώστα, συγγνώμη.
0: Μα συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να
3: σε
0: λέμε
3: παρακαλώ.
0: Αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθειες λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Κανονιστική για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε.
3: Δεν
0: είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά
0: την αυστηροποίησατε. Πώ δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
0: Γίνεται παχαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα.

0: Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
0: από
1: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα
0: δίκτυα ίδρυψης. Και αυτό
1: το έργο είναι.
0: Επεξεργασία αγημάτων.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψε όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού για τον κύριο Καλοκαιρινό, περιμέναμε
0: λοιπόν,
1: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αχτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαζάκη.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς
2: είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι. Μην
0: εμείς
2: κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
2: Όλα.
1: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από τις τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο. Αγανάκτηση μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, η αντίδραση των υπευθύνων. Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, οι ομιλίες, οι θεματικές και οι απουσίες. Σε θέση μάχης οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μαλάδες. Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα, τονίζουν και θέτουν πρώτων ευθυνών τους Περιφέρεια, Δήμου Ηρακλείου και βουλευτές. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο μεικτό Ορκωτό. Αλληλοκατηγορούνται η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, στο Εδώλιο και ο βιολογικός πατέρας. Αργούν να πέσουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο για το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, τη διεμήφθη στη συνάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου με καταστηματάρχες της περιοχής.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Για ηχηρό μήνυμα που στέλνεται από τους συνέδρους ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του. Είναι αυτή την ώρα φυσικά στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του.
2: Ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μια Ελλάδα όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε, το 2016, της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο.

αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια? Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλη πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η

μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της

0: Στην Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας και στο ίδιο διάστημα διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο τον οποίο επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκινά, είπαμε, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φυσικά μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Δεν ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε, νομίζω, όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα υπό την έννοια, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, έναν καταρχάς απολογισμό των δύο θητείων. Προφανώς για να βάλει και το στίγμα για την τρίτη θητεία που θα
2: κάνει. Και έτσι ξεκίνησε, είπε. Ο στόχος είναι η Ελλάδα του 2030. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την ένταση, γιατί εντάξει, σε συνέδριο μιλάει, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το περιεχόμενο και την ουσία της ομιλίας είναι σαν να μιλάει στο φόρουμ των Δελφών, όπου κάνει μια ανάλυση για το τι κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και προφανώς το καταλαβαίνουμε πια σώτη ότι απομένει να πατήσει το κουμπί, έτσι, για τις εκλογές. Ελπίζω μόνο να μην το πει απόψε και τρέχουμε, αλλά εντάξει, δεν παίζει αυτό ως ενδεχόμενο για άλλους λόγους. Πάντως, είναι βέβαιο ότι ουσιαστικά εγκαινιάζει μια μακρά προεκλογική περίοδο με το συνέδριο αυτό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται κακά τα ψέματα υπό το βάρος σκιών, κάποιων εντάσεων, κάποιων διαφωνιών και κάποιων επιστολών. Έτσι. Τώρα έχουμε και αυτό στην Δημοκρατία με τις επιστολές, τις οποίες προφανώς. Από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλο το κόμμα προσπάθησε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει. Σου θυμίζω για τους 10, όπου είναι και ο κ. Τσόκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης, ανάμεσά τους. Είπαν ότι ποιοι μιλάνε, αυτοί που είτε έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Εντάξει, τώρα θα έλεγα δείχνει μια απαξίωση που δεν μας την έχει συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων ας είναι. Το συνέδριο αυτό νομίζω ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, ήρθε να κουμπώσει. Με αυτή την έναρξη της επίσημης, της προεκλογικής περίοδου, η επίσημη θα έρθει όταν πατήσει το κουμπί, είπαμε. Θα δούμε και τι άλλο θα πει.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ήθελα να σε διακόψω για να πω ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το σήμα και για μια επανεκκίνηση. Το θέμα είναι ότι τέτοια σήματα έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και υπάρχουν επισογυρίσματα και μαζί με τις γκρίνιες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό είπα ότι δεν θα το έκανε απόψη, γιατί είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχουμε και στο διεθνή χώρο, στη γειτονιά μας, και εθνικά θέματα ανοιχτά. Το ζήτημα της ακρίβειας που δεν παρέλειψε να πει, είπε ότι είμαι θυμωμένος και εγώ, γιατί δεν τον αφήνει και να κάνει αυτά που θέλει. Ναι. Έτσι, νομίζω. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό να τυθασεύσει αυτό το τέρας. Mm-hmm. Εάν πάει με αυτό το κλίμα, ακρίβεια, συνεχείς αυξήσεις, συνεχή πτώση του βιωτικού και αγοραστικού επίπεδου, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο για τις εκλογές, ό,τι και να τάξει, ό,τι και να υποσχεθεί στη ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Ξεχυλισμένα φρεάτια, παλαιωμένες βρύσες και υδραυλικά, προβλήματα στην αποχέτευση, φώτα που δεν δουλεύουν, αλλά και μεγάλες ουρές αναμονής συνθέτουν, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr, μια εικόνα εγκατάλειψης στους τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου του Κνωσού. Θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος επισκεπτιμότητα αρχαιολογικός χώρος μετά την Ακρόπολη. Αυτό το φωτογραφικό ρεπορτάζ προκάλεσε την έστω και καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων. Ωστόσο, προκαλεί αλγενή εντύπωση ότι απαιτείται η δημοσιογραφική παρέμβαση για την διαχείριση τέτοιων προβλημάτων.
3: Μπαίνουμε μπροστά. Για αυτές τις τουαλέτες δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
4: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν

0: Αιγαίρος να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
1: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
0: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά, αυτές τις μέρες λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.
4: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αποκάλυψε το kreta24.gr. Καλησπέρα, Σωτήρη, καταρχάς.
5: Καλησπέρα.
4: Αναρωτιέμαι, πέραν της φοβερής αγανάκτησης που μου προκαλούν και εμένα αυτές οι εικόνες, αναρωτιέμαι, πρέπει να υπάρξει η δημοσιογραφία

0: έρευνα και παρέμβαση για να γίνει κάτι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εν προκειμένου. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Το ειρωνικό του πράγματος, ξέρεις, είναι ότι πριν από 3.500-4.000 χρόνια η Κνωσός είχε ένα πλήρως λειτουργικό αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα το 2026 αυτό είναι ζητούμενο και έχουμε τουαλέτες που δεν λειτουργούν. Αυτό έτσι ως στοιχείο προβληματισμού. Αλλά είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και προκαλεί ντροπή το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια αποκάλυψη αυτών των εικόνων από το kreta24.gr σήμερα, ώστε να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει δείξει αντανακλαστικά μήνες τώρα. Και λέω μήνες τώρα διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τέλος του 25 κιόλας δεν έχει ενεργή σύμβαση με τεχνικό υδραυλικό η Κνωσός. Και καταλαβαίνεις ότι ένας χώρος, ο οποίος υπάρχουν ημέρες που το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες αιχμής, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνάει τους 5 και τους 6.000 την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, όχι να προκύψει ένα πρόβλημα, να πάρουμε, να ψάχνουμε τηλέφωνα μετά από μία εβδομάδα, 10 ημέρες για να... Πρέπει να είναι εκεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πρέπει να είναι αυτή η δουλειά του και πρέπει να είναι και άμεση η αποκατάσταση των προβλημάτων. Μιλήσαμε το μεσημέρι με τον κύριο Βλατάκη, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, είναι πάντα μετριοπαθής και φιδωλός, ήταν τουλάχιστον εξοργισμένος και είπε πολλές φορές τη λέξη «αυτές οι εικόνες είναι ντροπή και αυτές οι εικόνες μας εκθέτουν». Σε έναν χώρο ο οποίος έχει λάβει πράσινο φως προέγκρισης για να ενταχθεί στον φάκελο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, σε ένα μνημείο το οποίο το 2025 είχε 1.000.000 επισκέπτες και τα έσοδά του μόνο πέρυσι ήταν 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και ξέρεις κάτι, Σωτήρη, και ακριβώς επειδή μιλάμε για αυτό το χώρο, για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, νομίζω, όχι προφανώς ότι δεν έχει σημασία, αλλά έχει λίγη σημασία τούτη την ώρα να δούμε ποιος ολιγόρησε, γιατί προφανώς κάποιοι ολιγόρησαν και προφανώς κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε εγκαίρως. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο είναι να βρίσκονται λύσεις όταν μιλάμε για τέτοιες εικόνες. Όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, αναζητούνται λύσεις. Πρέπει αυτές να δίνονται άμεσα. Δεν είναι η ώρα δηλαδή να δείχνουμε ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. Πρέπει να γίνει και αυτό σε δεύτερο χρόνο όμως. Αυτή η εικόνα πάντως δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, όποιος και να έχει την ευθύνη ή δεν την έχει.
1: Ναι, και κάτι ακόμη. Και για να μην επαναληφθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Πάντως, ως προς τις ευθύνες, ο κύριος Βλατάκης ήταν ξεκάθαρος. Η ευθύνη είναι στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Το ανέφερε δύο φορές. Δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι είναι ευθύνη δυσλειτουργίας της τοπικής εφορίας που δεν έχει λάβει έγκαιρα τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στο σκοτάδι παραμένει, κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μελλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών του στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και τους βουλευτές του νομού.
2: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
3: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
2: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιεί.

0: Ήθηκε στον πολιτιστικό σύλλογο Στυλοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
1: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
5: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, τώρα σοφότερη, κατάλαβες, όσον αφορά την Ταμπακέρα, δεν έχουμε γίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ένα κλίμα αντίδρασης, υπάρχει μια θέση των κατοίκων και των επαγγελματιών που λένε εμείς τελεσμένα δεν δεχόμαστε, και αναρωτιέμαι τι μέλη γενέστε. Έχουμε μπροστά μας μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Τι πιστεύεις, τι εκτιμάς ότι θα γίνει?
6: Σοφότερη, νομίζω βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες μάλλον τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Και επειδή υπάρχουν δεδομένα ερωτήματα στο τραπέζι που κανείς δεν απαντά, δεν θέλει να απαντήσει, δεν γνωρίζει ενδεχομένως, εγώ θα βάλω μερικά ακόμη που νομίζω ότι είναι χρήσιμα σε αυτή τη συζήτηση. Και ρωτώ, υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι που εξετάζονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης? Αν υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί χώροι, ποιοι είναι αυτοί? Εάν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι, σε αυτούς τους εναλλακτικούς έγινε αυτοψία

0: όπως έγινε εγκρυπτό στην περιοχή των Μαλάδων. Γιατί φαντάζομαι ότι αν το Υπουργείο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, έχει καταλήξει σε 2-3 εναλλακτικές περιπτώσεις και θα τις εξηγήσει στους τοπικούς φορείς, το συγκεκριμένο κλιμάκιο δεν θα πήγε μόνο στις Μαλάδες, θα πήγε και στους άλλους 2-3 εναλλακτικούς χώρους. Αναρωτιέμαι επίσης, θέλουν πραγματικά και ουσιαστικά οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου να έχουν γνώση ή θεωρούν λανθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι εάν μείνουν στο σκοτάδι αυτό θα περιορίσει το πολιτικό κόστος. Ναι. Για ποιο λόγο φτάσαμε στο Μάη για να τρέξουν αυτές οι εξελίξεις. Κάποια είναι ρητορικά ερωτήματα, κάποια είναι ουσιαστικά. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, αφού επαναλάβω αυτό το οποίο Σότια είπαμε και χθες. Η θέση μας είναι ότι στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, όχι απλά πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας, έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Όμως, όσο υπάρχουν παρασκήνιο, σκιές και εγκρυπτό διαδικασίες, όλα αυτά δημιουργούν καχυποψία στους πολίτες και αυτή η καχυποψία θα τους ακολουθεί είτε προκριθεί η περίπτωση των Μαλάδων είτε κάποια άλλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Με την εξέταση μαρτύρων, κυρίες και κύριοι, συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Και η επόμενη δικάσιμο στις 3 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, συγγνώμη. Τρίτη, 2 Ιουνίου. Όπως είπες και εσύ, με μάρτυρες υπεράσπισης κυρίως για τον 45χρονο. Μια γειτόνισσά του, 19 χρονών, είπε ότι ήταν η πρώτη που έτρεξε δίπλα όταν άκουσε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Του έκανε κάρπα. Είπε ότι ο 45χρονος ήταν ανήσυχος εκείνη την ημέρα. Τον έβλεπε να είναι σε νευρικότητα μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν επέστρεψε η μητέρα του παιδιού, την είδε απαθέστατη. Είπε ότι το παιδί ήταν πρόσχαρο με τους πάντες, ήταν χαρούμενο εκεί που βρισκόταν και έβλεπε τον 45χρονο να του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο 45χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μια κατάθεση βέβαια, που και αυτό της επισημάνθηκε, ήταν σε αντίθεση με την κατάθεση που είχε δώσει ο πατέρας της. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή του 45χρονου, είπε ότι είχε 3 συναντήσεις με την 27χρονη και το παιδί και τον άδελφό της. Αυτό που έκανε εντύπωση, υποστήριξη η αδερφή του 45χρονου, ήταν ότι ο μικρός Άγγελος ήταν συνέχεια προσκολλημένος πάνω στον αδερφό της και μάλιστα στην πρώτη συνάντηση που είχαν με το παιδί στο σπίτι της, όταν πήγε να καθίσει δίπλα η μητέρα του, 27χρονη, εκείνος την έδιωχνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Θα συνεχίσει με μάρτυρες των κατηγορουμένων. Μάρτυρες. Θυμίζω, εκτός το ζευγάρι, την 27χρονη μητέρα και τον σύντροφό της, 45χρονων σήμερα, κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας και στη συνέχεια θα κληθούν να απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, κυρίες και κύριοι, ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτορίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του σε χωριό της Μεσαράς. Περιστατικό που σημειώθηκε την Μεγάλη Τρίτη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, πάντως, σήμερα επικράτησαν σκηνές μεγάλης έντασης κατά την προσαγωγή του κατηγορούμενου, με την οικογένεια πάντως του θύματος να μιλά για δικαίωση μετά την απόφαση για προφυλάκηση.
3: Thank you. Πεδίο μάχης παραλίγο να γίνει το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή ενός 47χρονου από χωριό του Δήμου Γόρτινας που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 33χρονου, τον οποίο τραυμάτισε βαρύτατα με το αυτοκίνητό του τη Μεγάλη Τρίτη. Συγγενείς του 33χρονου επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους αποτρέψουν. Ο 47χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μετά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένα μήνα περίπου μετά το περιστατικό που είχε συμβεί και ενώ εκείνος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος μετά όμως την παρέλευση του αυτοφόρου.
4: Δικαιοσύνη με κάθε τρόπο και προσπάσα κατεύθυνση δίνει το νόημα και δίνει και το στίγμα ότι τέτοιου είδους εξτρεμιστικές, αποκλίνουσες, αντισυστημικές και με εξαιρετική βία υποθέσεις δεν θα μέναν απάντητες και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη με αυτόν τον άλογο κόψο και άγαρμο έστω τρόπο, προφυλοκίζοντας αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις τεράστιες κοινωνικές ακαταστασίες. Ο 33χρονος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου την ελληνική δικαιοσύνη, που επαναλαμβάνω, διόρθωσε μία αδικία.
3: Τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του 33χρονου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με την απόφαση για την προφυλάκηση του 47χρονου μετά την απολογία του.
5: Το μόνο που έχω να πω ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έσωσε το σπίτι μας από τα χειρότερα. Τόσα περιστατικά έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έστω και αργά έπραξε αυτό που έπρεπε, να δικαιωθούμε. Γιατί ήμουν σε ένα άγχος κάθε μέρα, γιατί φοβόμουν τα χειρότερα. Αυτός ήταν ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος όλης της περιοχής. Το κοπέλι πήγε να πάρει ένα καφέ, δεν μιλούσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από εκεί που ήταν. Και τον πήρε από πίσω και έγινε ό,τι γίνανε.
3: Την ίδια στιγμή, όπως ανέφεραν, ο 33χρονος παραμένει στο κρεβάτι σε ακινησία λόγω των καταγμάτων στη λεκάνη που υπέστη και μάλιστα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στον προγραμματισμένο γάμο του, χωρίς κανείς ακόμα να μπορεί με σιγουριά να πει αν θα γίνει ή όχι, αφού είναι προγραμματισμένος αρχές Ιουνίου.
5: Ο φόβος με ετοιμαζόταν για το γάμο. Έχει το γάμο τον άλλο μήνα και τώρα που μιλάμε είναι κατάκητος.
6: Πώς είναι η κατάσταση της υγείας, να μας πείτε.
5: Η κατάσταση της υγείας μέχρι και πριν λίγες μέρες ήταν δραματική. Τώρα κάπως είναι λίγο καλύτερεψα, αλλά και πάλι είμαστε όλη μέρα και τον εβλέπουμε στο σπίτι.
3: Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 47χρονου υποστήριξε πως ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά πως είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 33χρονο.
7: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτει τίποτε άλλο πέρα από την τέλεση, μια ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της σωματικής βλάβης από αμέγεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από την συγκριτική επισκόπηση του αποδεικτικού υλικού ή οποιαδήποτε εκδήλωση δόγειας ενέργειας εκ μέρους του εντολέα μου, ο οποίος την χάνει ένας άνθρωπος 47 ετών, ο οποίος μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει διάγει μια αποδειγματική ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Στην τελική ευθεία έχει μπει, όπως φαίνεται, η έναρξη της λειτουργίας των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να τα παραχωρήσει στη Δεμαράν, αλλά και η τοπική αρχαιολογία έχει δώσει τη δική της θετική εισήγηση να ανοίξουν, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα Σόδια, καλησπέρα κύριε Σκύνη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή τους βανδαλισμούς στα δύο αναψυκτήρια. Φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάγη. Μέσα Ιουνίου υπολογίζουν στην Δεπανάλ ότι θα είναι έτοιμοι να τα λειτουργήσουν, αρκεί να δοθεί το πράσινο φως και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την θετική της εισήγηση η τοπική αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων. Θεωρείται μάλλον τυπική η έγκριση και από το ΚΑΣ, η οποία δεν θα καθυστερήσει, και γι' αυτό το λόγο στην Δεπανάλ έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Γιατί το έχουμε πει, χρειάζονται εργασίες για να λειτουργήσουν τα δύο αναψυκτήρια. Χρειάζονται βαψίματα, χρειάζονται επισκευές. Έχουν υποστεί αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Μέσα Ιουνίου λογικά θα ανοίξουν υπό πολύ αυστηρούς όρους. Τους όρους που συνήθως βάζει η αρχαιολογία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι στη λογική του take-away. Θα σερβίρουν μονάχα καφέ, αναψυκτικά, χυμούς και όχι φαγητό, εκτός ίσως από κάποια κρύα σνακ. Δεν θα έχουν τραπεζάκια. Υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο αναψυκτήριο που είναι πάνω από τη Χανιόπορτα και έχει ένα ξύλινο κατάστατο, ένα ξύλινο deck γύρω-γύρω, να μπουν εκεί όσα τραπεζάκια χωράνε, λίγα, 3-4. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι να μην αναπτυχθούν τραπεζάκια και βέβαια δεν θα υπάρχουν και σκιάτρα. Δεν θα υπάρχουν ομπρέλες. Δηλαδή, απογευματάκι ίσως να μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί, αλλά μέρα μεσημέρι θα είναι πρακτικά δυνατό. Έτσι είναι οι όροι της αρχαιολογίας σχεδόν πάντα σε μαγαζιά.
1: Ξέρεις τώρα, ήμουν έτοιμη να σε τσιγκλήσω, αλλά ότι εντάξει, είναι οι όροι, προφανώς τους αναμένουμε όταν μιλάμε για φορείς αρχαιολογίας.

0: Αλλά ξέρεις, είναι και λίγο ρε παιδί μου, προκαλεί και λίγο ένα τουλάχιστον μηδίαμα όταν άλλα και άλλα δεν κάνουμε για την προστασία του μνημείου.
1: Ναι, κοίτα,
0: Έτσι,
1: συζητήσατε και
0: ότι θα
1: νωρίτερα
0: μας
1: αυτό.
0: πειράξουν τα τρία τραπεζάκια τώρα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή
1: Ναι, θα
0: προφανώς.
1: συζητήσω και νωρίτερα. Κοίταξε, είναι πρόβλημα ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η τοπική εφορία αρχαιοτήτων, γιατί δεν είναι πανελλαδικά. Προφανώς η αρχαιολογία, ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία αρκετά αυστηρή, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, νομίζω παρά είναι τύπο λατρικός
0: Έτσι.
1: και βάζει εμπόδια στο να ενταχθούν. Να ενταχθεί το μνημείο, να ενταχθούν τα τείχη στη ζωή, στην καθημερινότητα των δημοτών με τον τρόπο που θα μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, τα αναστήρια θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο εκτός απροόπτου και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον θα σταματήσουν να βανδαλίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, θα περιοριστούν οι πιθανότητες να βανδαλίζονται, εφόσον θα λειτουργούν. Να πω βέβαια επίσης ότι δεν θα λειτουργούν όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή ότι θα ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα και μετά. Θα το δούμε αυτό όμως όταν θα δοθεί και το πράσινο φως από το ΚΑΣ.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη παρά τις έντονες βροχοπτώσεις άνοιξης που έδωσαν μια πολύ μεγάλη ανάσα εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τη ριζική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των υδάτων.
2: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν ώψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
3: Όλοι συζητούσαμε πώς
4: θα βγει το καλοκαίρι.
3: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
2: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
3: Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτονοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
2: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25% ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
3: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
4: έχουμε μια βελτίωση.
3: Έχει περιοριστεί.
4: Σωστά.
2: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση

0: ικανοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ και θα συναντήσω ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν στην ανάπλαση της λεωφόρο Καλοκαιρινού. Κώστα, το συζητούσαμε προσφάτως με φόντο την συνάντηση που έγινε μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και των καταστηματαρχών της περιοχής. Πάμε από Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνομαι, και βλέπουμε.
3: Αλλά αναγκαστικά δεν είναι θέμα επιλογής, όπως είχαμε νομίσει και όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζαμε πριν τη συνάντηση της Πέμπτης ότι τα γραφειοκρατικά για την ανάπλαση, μιλάμε για την ανάπλαση, ξαναλέω, από την είδηση έως και την Γιαμαλάκη, νομίζαμε ότι τα γραφειοκρατικά είναι στην τελική ευθεία και ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις εργασίες, ας πούμε, τον Ιούνιο, και ήταν θέμα απόφασης από τους επιχειρηματίες της περιοχής εάν θέλουν να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι εργασίες ή αν προτιμούν να πάνε από το Σεπτέμβριο. Στην συνάντηση που έγινε την Πέμπτη, χθες, στο γραφείο του Αντιδημάρχου, παρουσία των επιχειρηματιών της λεωφόρου Καλοκαιρινού, φάνηκε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ότι μπήκαν κάτω τα δεδομένα ένα προς ένα και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σπυριδάκης, παραδέχτηκε ότι για να πέσουν υπογραφές τόσο με τον ΔΔΕ, όσο και με τον ανάδοχο που θα βάλει ο ΔΔΕ, όσο και με τον τελικό ανάδοχο του έργου, θα φτάσουμε τέλη Ιουλίου, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, Αύγουστο δεν μπορεί να ανοίξει εργοτάξιο. Είναι αυτό, νομίζω, είναι προφανές. Άρα, ο Σεπτέμβρης είναι μονόδρομος. Δεν είναι θέμα επιλογής. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες ζήτησαν να γίνει και στη συνάντηση τον Ιούνιο, παρουσία και του αναδόχου, ώστε ακόμα και αν τα πράγματα πάνε έτσι, γιατί ο Ιούλιος που λέμε να έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι το καλό σενάριο. Είναι το best case σενάριο που λέμε και στα νόγια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και τον Ιούλιο τα πράγματα έτοιμα. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστηματάρχες ζήτησαν και άλλη συνάντηση τον Ιούνιο, όταν θα είναι πιο ξεκάθαρο ότι έχουν δρομολογηθεί τα γραφειοκρατικά και με τον ανάδοχο, για να συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα και σε λεπτομέρειες κρίσιμες. Πότε θα ξεκινήσουν εργασίες, πώς θα καλυφθούν οι είσοδοι, δηλαδή πώς θα μπορούν οι είσοδοι να είναι
2: ελεύθεροι. Πώς θα είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση στα καταστήματα, δηλαδή, προφανώς.
3: Ακριβώς. Αν θα σταματήσουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Να συμφωνηθεί ένα ακριβές σχέδιο και να ξεκινήσουν εργασίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πάνε τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνει σίγουρα πριν το Σεπτέμβριο. Ίσως να χρειαστεί να πάμε και ακόμη λίγο πίσω.
2: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
4: Ποσοστό ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχιά βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
5: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στον ΟΜΟ, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
5: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος

0: μπορεί προς όραση μία ή δύο ή τρεις φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα πέντε τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος ΕΣΥ πρώτα Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
0: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να παντρευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
2: Στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών βρίσκεται η Κρήτη, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Γούντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός, είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
3: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, κλινικοί ψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα είδα στο ρεπορτάζ ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
1: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
4: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
3: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
5: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
3: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάναμε στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.

0: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
0: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
2: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
0: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ας μείνουμε λιγάκι.
0: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
0: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
0: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
5: Όλα.
4: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες.

0: καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις ξέσπασαν ξανά στην Αβάνα για τις αυξανόμενες ελλείψεις σε τρόφιμα και ρεύμα. Με την κουβανική κυβέρνηση, μάλιστα, να ανακοινώνουν ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η Ρωσία και η Ουκρανία, εντωμεταξύ, προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση που είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ περί της συμφωνίας για νέα ανταλλαγή.
1: Σποραδικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Αβάνα την Πέμπτη, καθώς οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις όλο ένα και μεγαλύτερες ελλείψεις σε τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, γεγονός που οδήγησε σε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως, μετά και την κατανάλωση μιας έκτακτης αποστολής 100.000 τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου που είχε φτάσει στα τέλη Μαρτίου. Οι ανατολικές επαρχίες βίωσαν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ σε αρκετές συνοικίες της Αβάνας οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν χτυπώντας κατσαρόλες και ζητώντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ο Υπουργός Ενέργειας Βιθέντε Δελαολέβη δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι η κατάσταση έχει γίνει πολύ τεταμένη, καθώς οι παραδόσεις καυσίμων έχουν επιβραβευτεί. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ απέδωσε τις ελλείψεις στο αμερικανικό εμπάργκο και στις πρόσφατες κυρώσεις που στοχεύουν τις προμήθειες πετρελαίου προς το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν από 205 εχμαλώτες η καθεμία στο πρώτο στάδιο σχεδιαζόμενης ανταλλαγής χίλιους με χίλιους με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεταξύ των αποφυλακισμένων εχμαλώτων περιλαμβάνονταν οπλίτες, λοχίες και αξιωματικοί που είχαν εχμαλωτιστεί σε μάχες στη Μαριούπολη, τον Ντονέσκ, το Χάρκιβ και άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου έδειχνε τους στρατιώτες που επέστρεφαν να κλαίνε, να αγκαλιάζουν τους συναδέλφους τους και να τηλεφωνούν σε συγγενείς, λίγο μετά την επάνωδό τους σε περιοχή υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο ανέφερε ότι στην ανταλλαγή περιλήφθηκαν επίσης υπερασπιστές που είχαν υπηρετήσει κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πλευρές απελευθέρωσαν από 205 εχμαλώτους η καθεμία κατά την επιχείρηση ανταλλαγής της Πέμπτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για τις τιμές που έσαι στον τελικό κυπέλλου στο Βόλιο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου. 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέχτηκα με τον Όφη, δεν δέχτηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Διάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.246,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,80 εκατομμύρια ευρώ, 32 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 79 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυξημένες οι νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-δυτικά με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα, ενώ οι άνεμοι από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές.

δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σπασμένος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και Θράκη, αυξημένη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 11 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Νοτιάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Για τη Στερεά Ελλάδα, νεφώσεις περιμένουμε με εναλλαγές σε μεγάλα διαστήματα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για την Αττική και τη Βοιωτία, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά. Νότιο-δυτική άνεμοι στα 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Για τη Δυτική Ελλάδα και το περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά με τοπικά φαινόμενα στα νότιο-δυτικά και δυτικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις αυξημένες και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα, κυρίως της μεταφοράς, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα. 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας το Σάββατο στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με ανατολικών-νότιο-ανατολικών διευθύνσεων ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Για τον Ομοχανίο να ρέει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με ανατολικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον Νομό Ρεθύμνου περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Νότιο-ανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τον Νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Η ατμόσφαιρα γενικότερα θα είναι επιβαρημένη από μεταφορά αφρικανικής σκόνης αλλά και ατμοσφαιρικούς ρήπους. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μέχρι το βράδυ όμως η κατάσταση θα έχει γίνει πολύ καλύτερη. Ανατολικό νότιο-ανατολικό διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομολαστίου πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24ωρο. 26 βαθμούς η θερμοκρασία μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε περιορισμένες νεφώσεις, ενώ ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει σχεδόν αμετάβητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
1: Όλα.
0: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποιανού αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι της εφορίας αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή.

0: Όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή αν γίνει κάτι, πού θα φύγει ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
2: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία του, ανάλογα. Καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας. Η κοινωνία δεν είναι υγιής. Είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη. Και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Απογοήτευση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι
2: το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές.

0: και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
1: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
2: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
3: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
2: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
4: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά, και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
5: και
4: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
3: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
2: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό.

0: Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
0: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός back του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφι το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και

0: Το πήρε από τον Μπάουκ.
1: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
2: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
0: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
2: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από τις τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο. Αγανάκτηση μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, η αντίδραση των υπευθύνων. Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, οι ομιλίες, οι θεματικές και οι απουσίες. Σε θέση μάχης οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μαλάδες. Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα, τονίζουν και θέτουν πρώτων ευθυνών τους Περιφέρεια, Δήμο Ηρακλείου και βουλευτές. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό. Αλληλοκατηγορούνται η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, στο Εδώλιο και ο βιολογικός πατέρας. Αργούν να πέσουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο για το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Τη διεμήφθη στη συνάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου με καταστηματάρχες της περιοχής.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Για ηχηρό μήνυμα που στέλνεται από τους συνέδρους ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του. Είναι αυτή την ώρα φυσικά στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του.
2: Από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μία Ελλάδα όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε, το 2016, της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στοίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο. Να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι. Κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια? Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένο ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλη πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας.

0: διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Και γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίο επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκινά, είπαμε, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φυσικά μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Δεν ακούσαμε πολλά, ακούσαμε νομίζω όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα υπό την έννοια, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή έναν καταρχάς απολογισμό των δύο θητείων. Προφανώς για να βάλει και το στίγμα για την τρίτη θητεία που θα
2: έρθει. Και έτσι ξεκίνησε, είπε. Ο στόχος είναι η Ελλάδα του 2030. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν εξαιρέσει την ένταση, γιατί εντάξει, σε συνέδριο μιλάει, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το περιεχόμενο και την ουσία της ομιλίας είναι σαν να μιλάει στο φόρουμ των Δελφών, όπου κάνει μια ανάλυση για το τι κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και προφανώς το καταλαβαίνουμε πια σότι ότι απομένει να πατήσει το κουμπί, έτσι, για τις εκλογές. Ελπίζω μόνο να μην το πει απόψε και τρέχουμε, αλλά εντάξει, δεν παίζει αυτό ως ενδεχόμενο για άλλους λόγους. Πάντως είναι βέβαιο ότι ουσιαστικά εγκαινιάζει μια μακρά προεκλογική περίοδο, mm-hmm, με το συνέδριο αυτό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται

0: κακά τα ψέματα, υπό το βάρος σκιών, κάποιων εντάσεων, κάποιων διαφωνιών και κάποιων επιστολών. Έτσι. Γιατί τώρα έχουμε και αυτό στη Νέα Δημοκρατία με τις επιστολές, τις οποίες προφανώς από την πλευρά τους και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλο το κόμμα προσπάθησε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει. Θυμίζω για τους 10, όπου είναι και ο κ. Τσόκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης, ανάμεσά τους. Είπαν ότι ποιοι μιλάνε, αυτοί που είτε έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Εντάξει, τώρα θα έλεγα, δείχνει μια απαξίωση που δεν μας την έχει συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων, ας είναι. Το συνέδριο αυτό, νομίζω ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, ήρθε να κουμπώσει με αυτή την έναρξη της επίσημης, της προεκλογικής περίοδου. Η επίσημη θα έρθει όταν πατήσει το κουμπί, είπαμε. Θα δούμε και τι άλλο θα πει.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ήθελα να σε διακόψω για να πω ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το σήμα και για μια επανεκκίνηση. Το θέμα είναι ότι τέτοια σήματα έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και υπάρχουν επισογυρίσματα και μαζί με τις γκρίνιες και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό είπα ότι δεν θα το έκανε απόψη, γιατί είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχουμε και στο διεθνή χώρο, στη γειτονιά μας, και εθνικά θέματα ανοιχτά. Το ζήτημα της ακρίβειας που δεν παρέλειψε, το οποίο είπε ότι είμαι θυμωμένος και εγώ, γιατί δεν τον αφήνει και να κάνει αυτά που θέλει, έτσι, νομίζω. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό να τι θα σέψει αυτό το τέρας. Εάν πάει με αυτό το κλίμα, ακρίβεια, συνεχείς αυξήσεις, συνεχή πτώση του βιωτικού και αγοραστικού επίπεδου, καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο για τις εκλογές, ό,τι και να τάξει, ό,τι και να υποσχεθεί στη ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Ξεχυλισμένα φρεάτια, παλαιωμένες βρύσες και υδραυλικά, προβλήματα στην αποχέτευση, φώτα που δεν δουλεύουν, αλλά και μεγάλες σούρες αναμονής συνθέτουν, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr, μια εικόνα εγκατάλειψης στους τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου του Κνωσού. Θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος επισκεπτιστημότητα αρχαιολογικός χώρος μετά την Ακρόπολη. Αυτό το φωτογραφικό ρεπορτάζ προκάλεσε την έστω και καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων. Ωστόσο, προκαλεί αλγενή εντύπωση ότι απαιτείται η δημοσιογραφική παρέμβαση για την διαχείριση τέτοιων προβλημάτων.
2: Μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
3: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
2: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
4: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
3: Το θέμα αποκάλυψε το Κρέτα24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
4: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?

0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
1: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά, αυτές τις μέρες λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια νόρμα οδειότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
1: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.
4: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αποκάλυψε το κρέτα24.gr. Καλησπέρα, Σωτήρη, καταρχάς.
5: Καλησπέρα.
4: Αναρωτιέμαι, πέραν της φοβερής αγανάκτησης που μου προκαλούν και εμένα αυτές οι εικόνες, αναρωτιέμαι, πρέπει να υπάρξει η δημοσιογραφική έρευνα και παρέμβαση για να γίνει κάτι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εν προκειμένου. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι δεν είναι?
5: Το ειρωνικό του πράγματος, ξέρεις, είναι ότι πριν από 3.500-4.000 χρόνια η Κνωσός είχε ένα πλήρως λειτουργικό αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα το 2026 αυτό είναι ζητούμενο και έχουμε τουαλέτες που δεν λειτουργούν. Αυτό έτσι ως στοιχείο προβληματισμού. Αλλά είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και προκαλεί ντροπή το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια αποκάλυψη αυτών των εικόνων από το κρέτα24.gr σήμερα, ώστε να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει δείξει αντανακλαστικά μήνες τώρα. Και λέω μήνες τώρα διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τέλος του 25 κιόλας δεν έχει ενεργή σύμβαση με τεχνικό υδραυλικό η Κνωσός. Και καταλαβαίνεις ότι ένας χώρος, ο οποίος υπάρχουν ημέρες που το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες αιχμής, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνάει τους 5 και τους 6.000 την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, όχι να προκύψει ένα πρόβλημα, να ψάχνουμε τηλέφωνα μετά από μία εβδομάδα, 10 ημέρες για να... Πρέπει να είναι εκεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πρέπει να είναι αυτή η δουλειά του και πρέπει να είναι και άμεση η αποκατάσταση των προβλημάτων. Μιλήσαμε το μεσημέρι με τον κύριο Βλατάκη, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση. Είναι

0: πάντα μετριοπαθής και φιδωλός. Ήταν τουλάχιστον εξοργισμένος και είπε πολλές φορές τη λέξη «αυτές οι εικόνες είναι ντροπή και αυτές οι εικόνες μας εκθέτουν». Σε έναν χώρο ο οποίος έχει λάβει πράσινο φως προέγκρισης για να ενταχθεί στον φάκελο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, σε ένα μνημείο το οποίο το 2025 είχε 1 εκατομμύριο επισκέπτες και τα έσοδά του μόνο πέρυσι ήταν 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και ξέρεις κάτι, Σωτήρη, και ακριβώς επειδή μιλάμε για αυτό το χώρο, για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, νομίζω, όχι προφανώς ότι δεν έχει σημασία, αλλά έχει λίγη σημασία τούτη την ώρα να δούμε ποιος ολιγόρησε, γιατί προφανώς κάποιοι ολιγόρησαν, προφανώς κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε εγκαίρως. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο είναι να βρίσκονται λύσεις όταν μιλάμε για τέτοιες εικόνες. Όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, αναζητούνται λύσεις. Πρέπει αυτές να δίνονται άμεσα. Δεν είναι η ώρα δηλαδή να δείχνουμε ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. Πρέπει να γίνει και αυτό σε δεύτερο χρόνο όμως. Αυτή η εικόνα πάντως δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, όποιος και να έχει την ευθύνη ή δεν την έχει.
0: Ναι, και κάτι ακόμη. Και για να μην επαναληφθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Πάντως, ως προς τις ευθύνες, ο κύριος Βλατάκης ήταν ξεκάθαρος. Η ευθύνη είναι στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων.
1: Μάλιστα.
0: Το ανέφερε 2 φορές. Δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ότι είναι ευθύνη δυσλειτουργίας της τοπικής εφορίας που δεν έχει λάβει έγκαιρα τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στο σκοτάδι παραμένει, κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μελλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και τους βουλευτές του νομού.
2: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
3: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
2: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
4: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
2: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
5: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους.

0: να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

0: είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγει ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
2: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
3: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, τώρα σοφότερη, κατάλαβες, όσον αφορά την Ταμπακέρα, δεν έχουμε γίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ένα κλίμα αντίδρασης, υπάρχει μια θέση των κατοίκων και των επαγγελματιών που λένε εμείς τελεσμένα δεν δεχόμαστε. Και αναρωτιέμαι τι μελιγενέστε. Έχουμε μπροστά μας μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Τι πιστεύεις, τι εκτιμάς ότι θα γίνει?
4: Σοφότερη, νομίζω βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες, μάλλον, τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Και επειδή υπάρχουν δεδομένα ερωτήματα στο τραπέζι που κανείς δεν απαντά, δεν θέλει να απαντήσει, δεν γνωρίζει ενδεχομένως, εγώ θα βάλω μερικά ακόμη που νομίζω ότι είναι χρήσιμα σε αυτή τη συζήτηση. Και ρωτώ, υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι που εξετάζονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης? Αν υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί χώροι, ποιοι είναι αυτοί? Εάν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι, σε αυτούς τους εναλλακτικούς έγινε αυτοψία, όπως έγινε εν κρυπτό στην περιοχή των Μαλάδων? Γιατί φαντάζομαι ότι αν το Υπουργείο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, έχει καταλήξει σε 2-3 εναλλακτικές περιπτώσεις και θα τις εξηγήσει στους τοπικούς φορείς, το συγκεκριμένο κλιμάκιο δεν θα πήγε μόνο στις Μαλάδες, θα πήγε και στους άλλους 2-3 εναλλακτικούς χώρους. Αναρωτιέμαι επίσης, θέλουν πραγματικά και ουσιαστικά οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου να έχουν γνώση? Ή θεωρούν λανθασμένα, κατά τη γνώμη μου, ότι εάν μείνουν στο σκοτάδι αυτό θα περιορίσει το πολιτικό κόστος? Για ποιο λόγο φτάσαμε στο Μάη για να τρέξουν αυτές οι εξελίξεις? Κάποια είναι ρητορικά ερωτήματα, κάποια είναι ουσιαστικά. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, αφού επαναλάβω αυτό το οποίο Σώτια είπαμε και χθες. Η θέση μας είναι ότι στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, όχι απλά πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας, έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Όμως, όσο υπάρχουν παρασκήνιο, σκιές και εγκρυπτό διαδικασίες, όλα αυτά δημιουργούν καχυποψία στους πολίτες και αυτή η καχυποψία θα τους ακολουθεί, είτε προκριθεί η περίπτωση των Μαλάδων, είτε κάποια άλλη.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Με την εξέταση μαρτύρων, κυρίες και κύριοι, συνεχίστηκε σήμερα στο ομικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Και η επόμενη δικάσιμο στις 3 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, συγγνώμη. Τρίτη, 2 Ιουνίου. Όπως είπες και εσύ, με μάρτυρες υπεράσπισης κυρίως για τον 45χρονο. Μια γειτόνισσά του, 19 χρονών, είπε ότι ήταν η πρώτη που έτρεξε δίπλα όταν άκουσε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Του έκανε κάρπα, Είπε ότι ο 45χρονος ήταν ανήσυχος εκείνη την ημέρα, τον έβλεπε να είναι σε νευρικότητα μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν επέστρεψε η μητέρα του παιδιού, την είδε απαθέστατη. Είπε ότι το παιδί ήταν πρόσχαρο με τους πάντες, ήταν χαρούμενο εκεί που βρισκόταν.

0: και έβλεπε τον 45χρονο να του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο 45χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μια κατάθεση βέβαια, που και αυτό της επισημάνθηκε, ήταν σε αντίθεση με την κατάθεση που είχε δώσει ο πατέρας της. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή του 45χρονου, είπε ότι είχε τρεις συναντήσεις με την 27χρονη και το παιδί και τον άδελφό της. Αυτό που έκανε εντύπωση, υποστήριξη η αδερφή του 45χρονου, ήταν ότι ο μικρός άγγελος ήταν συνέχεια προσκολλημένος πάνω στον αδερφό της και μάλιστα στην πρώτη συνάντηση που είχαν με το παιδί στο σπίτι της, όταν πήγε να καθίσει δίπλα η μητέρα του, 27χρονη, εκείνος την έδιωχνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Θα συνεχίσει με μάρτυρες των κατηγορουμένων, θυμίζω, εκτός το ζευγάρι, την 27χρονη μητέρα και το σύντροφό της, 45χρονων σήμερα, κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας και στη συνέχεια θα κληθούν να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, κυρίες και κύριοι, ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτορίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του, σε χωριό της Μεσαράς. Περιστατικό που σημειώθηκε την Μεγάλη Τρίτη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, πάντως, σήμερα επικράτησαν σκηνές μεγάλης έντασης κατά την προσαγωγή του κατηγορούμενου, με την οικογένεια πάντως του θύματος να μιλά για δικαίωση μετά την απόφαση για προφυλάκηση.
0: Πεδίο μάχης παραλίγο να γίνει το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή ενός 47χρονου από χωριό του Δήμου Γόρτινας που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 33χρονου, τον οποίο τραυμάτισε βαρύτατα με το αυτοκίνητό του τη Μεγάλη Τρίτη. Συγγενείς του 33χρονου επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους αποτρέψουν. Ο 47χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μετά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένα μήνα περίπου μετά το περιστατικό που είχε συμβεί και ενώ εκείνος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος μετά όμως την παρέλευση του αυτοφόρου.
2: Δικαιοσύνη με κάθε τρόπο και προσπάθησα κατεύθυνση δίνει το νόημα και δίνει και το στίγμα ότι τέτοιου είδους εξτρεμιστικές, αποκλίνουσες, αντισυστημικές και με εξαιρετική βία υποθέσεις δεν θα μέναν απάντητες και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη με αυτόν τον άλλο κόψο και άγαρμο έστω τρόπο, προφυλοκίζοντας αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις τεράστιες κοινωνικές ακαταστασίες. Ο 33χρονος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου την ελληνική δικαιοσύνη, που επαναλαμβάνω, διόρθωσε μία αδικία.
0: Τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του 33χρονου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με την απόφαση για την προφυλάκηση του 47χρονου μετά την απολογία του.
3: Το μόνο που έχω να πω ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έσωσε το σπίτι μας από τα χειρότερα. Τόσα περιστατικά έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έστω και αργά έπραξε αυτό που έπρεπε, να δικαιωθούμε. Γιατί ήμουν σε ένα άγχος κάθε μέρα, γιατί φοβόμουν τα χειρότερα. Αυτός ήταν ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος όλης της περιοχής. Το κοπέλι πήγε να πάρει ένα καφέ, δεν μιλούσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από εκεί που ήταν. Και τον πήρε από πίσω και έγινε ό,τι γίνανε.
0: Την ίδια στιγμή, όπως ανέφεραν, ο 33χρονος παραμένει στο κρεβάτι σε ακινησία λόγω των καταγμάτων στη λεκάνη που υπέστη και μάλιστα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στον προγραμματισμένο γάμο του, χωρίς κανείς ακόμα να μπορεί με σιγουριά να πει αν θα γίνει ή όχι, αφού είναι προγραμματισμένος αρχές Ιουνίου.
3: Φόβος με ετοιμαζόταν για το γάμο, έχει το γάμο τον άλλο μήνα και τώρα που μιλάμε είναι κατάχυστος.
4: Πώς είναι η κατάσταση της υγείας, να μας πείτε.
3: Η κατάσταση της υγείας μέχρι και πριν λίγες μέρες ήταν δραματική. Τώρα κάπως είναι λίγο καλύτερεψα, αλλά και πάλι είμαστε όλη μέρα και τον βλέπουμε στο σπίτι.
0: Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 47χρονου υποστήριξε πως ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά πως είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 33χρονο.
5: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη μελέτη της δικογραφίας, δεν προκύπτει τίποτε άλλο πέρα από την τέλεση

0: μια ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της σωματικής βλάβης από αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από την συγκριτική επισκόπηση τοποθετικού υγικού ή οποιαδήποτε εκδήλωση δόγειας ενέργειας εκ μέρους του εντολέα μου, ο οποίος τυγχάνει ένας άνθρωπος 47 ετών, ο οποίος μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει διάγει μια αποδειγματική ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Στην τελική ευθεία έχει μπει, όπως φαίνεται, η έναρξη της λειτουργίας των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να τα παραχωρήσει στη Δεμαράν, αλλά και η τοπική αρχαιολογία έχει δώσει τη δική της θετική εισήγηση να ανοίξουν, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σόδια, καλησπέρα κύριε Σκύνη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή τους βανδαλισμούς στα δύο αναψυκτήρια. Φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάγκη. Μέσα Ιουνίου υπολογίζουν στην Δεπανάλ ότι θα είναι έτοιμοι να τα λειτουργήσουν, αρκεί να δοθεί το πράσινο φως και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την θετική της εισήγηση η τοπική αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων. Θεωρείται μάλλον τυπική η έγκριση και από το ΚΑΣ, η οποία δεν θα καθυστερήσει, και γι' αυτό το λόγο στην Δεπανάλ έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Γιατί το έχουμε πει, χρειάζονται εργασίες για να λειτουργήσουν τα δύο αναψυκτήρια. Χρειάζονται βαψίματα, χρειάζονται επισκευές. Έχουν υποστεί αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Μέσα Ιουνίου λογικά θα ανοίξουν υπό πολύ αυστηρούς όρους. Τους όρους που συνήθως βάζει η αρχαιολογία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή θα είναι στη λογική του takeaway. Θα σερβίρουν μονάχα καφέ, αναψυκτικά, χυμούς και όχι φαγητό, εκτός ίσως από κάποια κρύα σνακ. Δεν θα έχουν τραπεζάκια. Υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο αναψυκτήριο που είναι πάνω από τη Χανιόπορτα και έχει ένα ξύλινο κατάστρωμα, ένα ξύλινο deck γύρω-γύρω, να μπουν εκεί όσα τραπεζάκια φοράνε, λίγα, 3-4. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι να μην αναπτυχθούν τραπεζάκια και βέβαια δεν θα υπάρχουν και σκίαστρα. Δεν θα υπάρχουν ομπρέλες. Δηλαδή, απογευματάκι, ίσως να μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί, αλλά μέρα μεσημέρι θα είναι πρακτικά δυνατό. Έτσι είναι οι όροι της αρχαιολογίας σχεδόν πάντα σε μαγαζιά.
1: Ξέρεις τώρα, ήμουν έτοιμη να σε τσιγκλήσω, αλλά ότι εντάξει, είναι οι όροι προφανώς τους αναμένουμε όταν μιλάμε για φορείς αρχαιοτήτων, αλλά ξέρεις, είναι και λίγο, ρε παιδί μου, προκαλεί και λίγο ένα τουλάχιστον μηδίαμα όταν άλλα και άλλα δεν κάνουμε για την προστασία του μνημείου.
2: Έτσι,
1: ότι θα μας πειράξουν τα τρία τραπεζάκια τώρα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή.
2: Κοίταξε, είναι πρόβλημα ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η τοπική εφορία αρχαιοτήτων, γιατί δεν είναι πανελλαδικά. Προφανώς η αρχαιολογία ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία αρκετά αυστηρή, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, νομίζω παρά είναι τυπολατρικός και βάζει εμπόδια στο να ενταχθεί το μνημείο, να ενταχθούν τα τείχη στη ζωή, στην καθημερινότητα των δημοτών με τον τρόπο που θα μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, τα αναψυκτήρια θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο εκτός απρόπτου και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον θα σταματήσουν να βανδαλίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, θα περιοριστούν οι πιθανότητες να βανδαλίζονται, εφόσον θα λειτουργούν. Να πω βέβαια επίσης ότι δεν θα λειτουργούν όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή ότι θα ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα και μετά. Θα το δούμε αυτό όμως όταν θα δοθεί και το πράσινο φως από το ΚΑΣ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει υψηδρία στην Κρήτη παρά τις έντονες βροχοπτώσεις άνοιξης που έδωσαν μια πολύ μεγάλη ανάσα εν όψη και του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ριγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τη ριζική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των υδάτων.
3: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν ώψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγονάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
4: Όλοι συζητούσαμε πώς
5: θα βγει το καλοκαίρι.
4: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας.

0: γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
0: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, γλιπτονοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
1: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
0: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: έχουμε μια βελτίωση. Σωστά.
1: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ και θα συναντήσω ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν στην ανάπλαση της λεωφόρο Καλοκαιρινού. Κώστα, το συζητούσαμε προσφάτως με φόντο την συνάντηση που έγινε μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και των καταστηματαρχών της περιοχής. Πάμε από Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνομαι, και βλέπουμε.
4: Πάμε από Σεπτέμβρη, ναι.
3: Και βλέπουμε.
4: Πάμε από Σεπτέμβρη, αλλά αναγκαστικά δεν είναι θέμα επιλογής, όπως είχαμε νομίσει και όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζαμε πριν την συνάντηση της Πέμπτης ότι τα γραφειοκρατικά για την ανάπλαση, μιλάμε για την ανάπλαση, ξαναλέω, από την είδηση έως και την Γιαμαλάκη, νομίζαμε ότι τα γραφειοκρατικά είναι στην τελική ευθεία και ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις εργασίες, ας πούμε, τον Ιούνιο, και ήταν θέμα απόφασης από τους επιχειρηματίες της περιοχής εάν θέλουν να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι εργασίες ή αν προτιμούν να πάνε από το Σεπτέμβριο. Στην συνάντηση που έγινε την Πέμπτη, χθες, στο γραφείο του Αντιδημάρχου, παρουσία των επιχειρηματιών της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, φάνηκε ότι δεν ήταν πράγματα έτσι, ότι μπήκαν κάτω τα δεδομένα ένα προς ένα και ο ίδιος ο Αντιδημάρχος, ο κ. Σπυριδάκης, παραδέχτηκε ότι για να πέσουν υπογραφές τόσο με τον ΔΔΕ, όσο και με τον ανάδοχο που θα βάλει ο ΔΔΕ, όσο και με τον τελικό ανάδοχο του έργου, θα φτάσουμε τέλη Ιουλίου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, Αύγουστο δεν μπορεί να ανοίξει εργοτάξιο. Είναι αυτό, νομίζω, είναι προφανές. Άρα, ο Σεπτέμβρης είναι μονόδρομος. Δεν είναι θέμα επιλογής. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες ζήτησαν να γίνει και η συνάντηση τον Ιούνιο, παρουσία και του αναδόχου, ώστε ακόμα και αν τα πράγματα πάνε έτσι, γιατί ο Ιούλιος που λέμε να έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, είναι το καλό σενάριο. Είναι το best case σενάριο που λέμε και στα νόγια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και τον Ιούλιο τα πράγματα έτοιμα. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστηματάρχες ζήτησαν και άλλη συνάντηση τον Ιούνιο, όταν θα είναι πιο ξεκάθαρο ότι έχουν δρομολογηθεί τα γραφειοκρατικά. και με τον ανάδοχο για να

0: συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα και σε λεπτομέρειες κρίσιμες. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πώς θα καλυφθούν οι είσοδοι, δηλαδή πώς θα μπορούν οι είσοδοι
1: πώς
0: να
1: θα
0: είναι
1: είναι
0: ελεύθεροι.
1: απρόσκοπτη η πρόσβαση στα καταστήματα, δηλαδή, προφανώς.
0: Ακριβώς. Αν θα σταματήσουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, να συμφωνηθεί ένα ακριβές σχέδιο και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πάνε τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνει σίγουρα πριν το Σεπτέμβριο, ίσως να χρειαστεί να πάμε και ακόμη λίγο πίσω.
1: Βέβαια. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
2: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη, οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχιά βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
3: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Ο πρόεδρος ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
3: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν, για παράδειγμα, αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
2: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να πατευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
1: Στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών βρίσκεται η Κρήτη, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Γούντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός, είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
2: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από

0: Που μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια, αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις ξέσπασαν ξανά στην Αβάνα για τις αυξανόμενες ελλείψεις σε τρόφιμα και ρεύμα. Με την κουβανική κυβέρνηση, μάλιστα, να ανακοινώνουν ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η Ρωσία και η Ουκρανία, εντωμεταξύ, προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση που είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ περί της συμφωνίας για νέα ανταλλαγή.
1: Σποραδικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Αβάνα την Πέμπτη, καθώς οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις όλο ένα και μεγαλύτερες ελλείψεις σε τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, γεγονός που οδήγησε σε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως, μετά και την κατανάλωση μιας έκτακτης αποστολής 100.000 τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου που είχε φτάσει στα τέλη Μαρτίου. Οι ανατολικές επαρχίες βίωσαν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ σε αρκετές συνοικίες της Αβάνας οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν χτυπώντας κατσαρόλες και ζητώντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ο Υπουργός Ενέργειας Βιθέντε Δελαολέβη δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι η κατάσταση έχει γίνει πολύ τεταμένη, καθώς οι παραδόσεις καυσίμων έχουν επιβραβευτεί. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ απέδωσε τις ελλείψεις στο αμερικανικό εμπάργκο και στις πρόσφατες κυρώσεις που στοχεύουν τις προμήθειες πετρελαίου προς το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν από 205 αιχμαλώτες η καθεμία στο πρώτο στάδιο σχεδιαζόμενης ανταλλαγής χίλιους με χίλιους με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεταξύ των αποφυλακισμένων αιχμαλώτων περιλαμβάνονταν οπλίτες, λοχίες και αξιωματικοί που είχαν αιχμαλωτιστεί σε μάχες στη Μαριούπολη, τον Ντονέσκ, το Χάρκιβ και άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου έδειχνε τους στρατιώτες που επέστρεφαν να κλαίνε, να αγκαλιάζουν τους συναδέλφους τους και να τηλεφωνούν σε συγγενείς, λίγο μετά την επάνωδό τους σε περιοχή υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο ανέφερε ότι στην ανταλλαγή περιλήφθηκαν επίσης υπερασπιστές που είχαν υπηρετήσει κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πλευρές απελευθέρωσαν από 205 αιχμαλώτους η καθεμία κατά την επιχείρηση ανταλλαγής της Πέμπτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για τις τιμές που έζησε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλιο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης.

0: σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέχτηκα με τον Όφη, δεν δέχτηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαρα κιόλας.
1: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
0: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
1: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
0: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.246,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,80 εκατομμύρια ευρώ, 32 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 79 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυξημένες οι νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-δυτικά με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα, ενώ οι άνεμοι από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές περιμένουμε το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Από το βράδυ τα φαινόμενα φαίνεται να σταματούν. Στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σπασμένος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η άνεμη από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος το νωρίς το πρωί. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και Θράκη, αυξημένη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 11 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Νοτιάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Για τη Στερεά Ελλάδα, νεφώσεις περιμένουμε με εναλλαγές σε μεγάλα διαστήματα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. για την Αττική και τη Βιωτία. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά.

Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 από 4, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Για τη Δυτική Ελλάδα και το περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά με τοπικά φαινόμενα στα νότιο-δυτικά και δυτικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 βαθμούς στους 25 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για το νότιο Αιγαίο, νεφώσεις αυξημένες και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως, τα όποια φαινόμενα, κυρίως της μεταφοράς, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα. 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδράργυρου με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 5 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνεια το Σάββατο στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με ανατολικών-νότιο-ανατολικών διευθύνσεων ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Για τον Ομοχανίο να ρέει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με ανατολικών διευθύνσεων ανέμους τα 3 με 4 μποφόρ. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Νότιο-ανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Η ατμόσφαιρα γενικότερα θα είναι επιβαρημένη από μεταφορά αφρικανικής σκόνης αλλά και ατμοσφαιρικούς ρήπους. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μέχρι το βράδυ όμως η κατάσταση θα έχει γίνει πολύ καλύτερη. Ανατολικό νότιο-ανατολικό διευθύνσεων ανέμου στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομολαστίου πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24ωρο. 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε περιορισμένες νεφώσεις, ενώ ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει σχεδόν αμετάβητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρεια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η τακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται.

0: χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάναν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί? Γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του

0: Ηρακλείου έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
1: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται.

0: άνθρωπος σκοντάφτηκε, πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον εκτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
0: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
2: και
0: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
3: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσπάθεια